Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μη τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Σφαίρα 102-2. Όλα είναι μουσική.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
4: Και νιώθω, νιώθω, νιώθω, νιώθω.
5: Και καλή διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Όρικη προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
10: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
8: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
10: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθει από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Α4 ΤΑΦ περιπολικό.
15: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
16: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
17: Green.
16: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
19: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
18: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
20: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
21: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Σφαίρα 102,2.
23: Παρέα στον Σφαίρα.

0: Καλησπέρα. 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
11: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
12: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι! Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
13: Cherry Park, the place of happiness.
15: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
16: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
17: Στο Viber 6936 10122.

0: Εδώ παίζει η μουσική σου.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που είμαι.

Σφαίρα 102,2. Ο σταθμός σου.

0: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
5: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά, ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία». Τότε, σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο.
6: Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετείσαι.
5: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
10: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε μένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
14: Πάρτε του το μικρόφωνο.
15: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Νοβάρτης Ελλάς με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
17: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Μπαμπά. Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
19: Πάμε Cherry Park.
18: Ναι!
11: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
14: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
11: Cherry Park, the place of happiness.
18: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89 919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
19: Σφαίρα 102.2.
20: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
21: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου, είδες καλούδι. Έτσι, σήμερα σωστός και τυπικός στην ώρα μου, έτσι όπως πρέπει. Όχι για να μην μου τη λες, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο. Τυχαίνει μια φορά στο τόσο να αργούμε και εμείς το πρωί και το κάνεις ολόκληρο θέμα. Εδώ, στρατιώτες της πρωινής ζώνης του ραδιοφώνου, τυχαίνει να αργούμε καμιά φορά, όπως σας πούμε, έτυχε χθες και το κάνεις ολόκληρο θέμα. Τέλος πάντων, όμως δεν πειράζει. Καλημέρα και καλώς ήρθατε, μην ξεκινάμε με γκρίνια. Σήμερα Παρασκευή και είναι και Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Ο μήνας έχει 12 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο. Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και εδώ είναι και η Vodafone. Γιατί μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή από το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Οπότε κάπως έτσι θα πάμε τα δυο μας παρέα μέχρι και τις 7, γιατί 7 η ώρα ακριβώς εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Σήμερα έχουμε και το πάρτι μας 9 η ώρα. Παρτάρουμε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Το περιμένετε πώς και πώς. Στέλνετε και τα μηνύματά σας. Ωραία, ωραία, ωραία μέρα. Η Παρασκευή έρχεται και Σαββατοκύριακο. Ο καιρός. Έτσι και έτσι. Δεν θέλω να σας απογοητεύσω, αλλά θα τα δούμε όλα στη συνέχεια. Λοιπόν, μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται είναι λίγη deluxe απόλαυση. Γι' αυτό κάνε μία στάση στα Lidl και ανακάλυψε ξεχωριστές γεύσεις για κάθε περίσταση. Νοπά γεμιστά ραβιόλι για ένα εύκολο αλλά εντυπωσιακό γεύμα. Έχει και σαλάμι αέρος, έχει και μπαλίτσες κρεματιριού, έχει και πέστο και γκρισίνι στίκ για απολαυστικά συνοδευτικά και πλατό που ξεχωρίζουν και όταν έρθει η ώρα του γλυκού. Έχω. Σε περιμένουν επιδόρπια, ταρτάκια και σεμιφρέντο, αλμυρί, καραμέλα που κάνουν κάθε μπουκιά ξεχωριστή. Όλα αυτά από τη σειρά Deluxe των Lidl για όσους αγαπούν τις μικρές πολυτέλειες της καθημερινότητας. Πίνουμε μια γουλιά καφέ και επιστρέφουμε, μη φύγει κανείς.
22: Ιούνι, άσε το πιρούνι.
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2 και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter, orange spritz, pink grapefruit, passion fruit και ρόδι ginger lime. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Για πάμε να τους πούμε, να τους θυμηθούμε. Έχουμε Viber 6936 10 10 22. Το αποθηκεύετε κιόλας, γιατί εκεί τρέχουν και πάρα πολλοί διαγωνισμοί. Μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας και γενικότερα ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε και Viber 6936 10 10 22. Το ίδιο ξαναλέω. Τέλεια. Το Instagram ήθελα να πω, δεν είμαι καλά σήμερα. Παρασκευή και κουραστική εβδομάδα πολύ. Έχουμε και Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Αρκεί να βρείτε έναν έτσι για να επικοινωνήσουμε, να μας στείλετε την καλημέρα σας, ρε παιδί μου. Τι ερχόμαστε εμείς εδώ από νωρίς το πρωί να υπάρχει μια έτσι αμφίδρομη σχέση επικοινωνίας, θα έλεγα, στο πρωινό του Σφαίρα. Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη εκεί στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Αυτά τα διλήμματα ζωής που πραγματικά κάνουν χαμό. Στέλνετε τα διλήμματά σας στο πρωινό papakisfera.gr και εμείς είμαστε εδώ, τα διαβάζουμε, τα σχολιάζουμε, τα αναλύουμε και ο καθένας λέει την άποψή του, το μακρύ του και το κοντό του δηλαδή. Οπότε στείλτε μας και άλλα διλήμματα ζωής. Έχουμε ακόμα ένα μήνα εκπομπών μπροστά μας και παραπάνω, 40 μέρες. Έχουμε να σχολιάσουμε και να πούμε πολλά. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες και επιστρέφουμε.
1: Πάμε για ένα δίλημα ζωής, παρακαλώ πολύ.
2: Παρακαλώ.
1: Φύγαμε.
2: Με συγχωρείς, Παναγία, δεν ήμουν προετοιμασμένη.
1: Κλασικά.
3: Γιατί ποτέ ήσουν, ρε.
1: Η ζωή μας όλη.
3: Μόνο μας δημιουργείς προβλήματα σε αυτήν την εκπομπή.
4: Δίλημα ζωή με τη φωνή τη λογική.
1: Γιατί έχω παρατηρήσει ότι όλοι οι γυναίκες θέλουν email, να ξέρετε.
5: Γιατί απάντησε ο τι είναι.
3: Γιατί μας δημιουργείται προβλήματα, Παναγί.
1: Λες, Νάνση,
2: πως ξέρουν ότι τα διαβάζεις εσύ.
1: Μόνο που τώρα η Σοφία την έχει κάνει την μπουτσουκέλα. Να ξέρεις.
5: Μπουτσουκέλα. Τι έκανε, Σοφία.
1: Δεν μιλάς.
3: Δεν μιλάς, Νάνση. Γράφω παράλληλα.
5: Δεν σε συμφέρει τώρα,
3: Μόνο η γυναίκα γράφει εδώ πέρα, πως έχεις δει. Πάμε.
1: Λοιπόν, η Σοφία λέει, παιδιά, είναι παντρεμένη 4 χρόνια με. Δεν θα πει το όνομά του,
5: μου έχει πει
1: να μην το πω, ναι, συγγνώμη. Είναι παντρεμένη και είναι 5 χρόνια, δηλαδή ένα χρόνο πριν παντρευτεί, σε σχέση μόνο σεξουαλική με τον αδελφό του συζύγου
5: της. Κάτσε, πριν παντρευτεί είχε σχέση με τον αδελφό του συζύγου, τι εννοείς? Ναι.
1: Μένουν, λέει, σε ένα διαμέρισμα πάνω κάτω. Έχουν νοικιάσει πάνω κάτω.
5: Το πάνω κάτω το έχουν καταλάβει.
1: Το δεύτερο, τρίτος, ας πούμε.
5: Ναι.
1: Ας το πούμε έτσι. Και έχει σχέση, έχω, λέει, σχέση με τον αδελφό του άντρα μου. Η σχέση αυτή κρατάει 5 χρόνια, ένα χρόνο πριν παντρευτούν.
5: Παράλληλα δηλαδή, όχι πριν παντρευτούν.
1: Ναι.
3: Με τον άντρα της πόσο χρόνια είναι μαζί?
1: Είναι παντρεμένη. Είναι... Τι εννοείς πόσα χρόνια είναι μαζί?
3: Με τον άντρα. Είναι 4 χρόνια παντρεμένη. Πόσα χρόνια είναι μαζί?
1: Είναι περισσότερα, αρκετά περισσότερα.
3: Λέει πόσα?
1: Όχι, δεν λέει πόσα. Αλλά λέει, ένα χρόνο πριν παντρευτούμε ξεκίνησαν οι σεξουαλικές μας επαφές με τον αδελφό του άντρα μου. Μη βιαστείτε, λέει, να μου πείτε γιατί δεν χωρίζεις.
5: Καλά και δεν χωρίζεις, μωρή. Συγγνώμη, βιάστηκα.
2: Γιατί βιάστηκα?
1: Γιατί είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Παιδιά, λέει,
3: είναι μόνο σεξουαλική, δεν είναι κάτι
1: άλλο. Είναι μόνο σεξουαλική, παιδιά, λέει, αλήθεια. Έχω κάνει, ναι, έχει δύο παιδιά.
3: Με ποιανού είναι τα παιδιά?
1: Όχι, του άντρα της. Και έχει και...
3: Το ξέρει!
1: Και έχει και ένα παιδί ο αδελφός του άντρα της. Του αντρός της.
5: Αυτός με ποια τα έκανε?
1: Με τη γυναίκα του.
5: Σίγουρα!
3: Α, είναι και αυτός παντρεμένος!
1: Και αυτός παντρεμένος, βέβαια.
5: Θεέ μου.
1: Λέει, αλήθεια σας το λέω, παιδιά.
2: Πάμε σαν κοινωνία. Πάμε.
1: Κάνω το καλύτερο σεξ που έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου με τον άνθρωπο αυτό.
3: Εντάξει, παιδιά, αυτό είναι λογικό.
5: Τι είναι λογικό?
1: Είναι πολύ ξεκάθαρη η σχέση μας. Είναι μόνο σεξουαλική. Και οι δύο συμφωνούμε στο ότι δεν θέλουμε να χωρίσουμε από τις οικογένειές μας.
5: Μα τώρα. Χαλάμε τα σπίτια μας.
1: Ανεβοκατεβαίνουν, τρώνε όλοι μαζί, κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Είναι πάνω η γυναίκα του. Αυτός κάτω κάνει σεξ με την.
3: Ποιο είναι το δίλημα?
1: Γυναίκα του άντρα της. Όχι, λέει.
5: Κάτσε δεν... μας φτιάχνει τώρα. Δεν έχει
3: δίλημα. Ποιο είναι το δίλημα?
2: Γίνεται της βουλής.
5: Ρε πες ρε, εσύ.
3: Τι να του πάρει δώρο τα Χριστούγεννα.
5: Δεν πες τι άλλο έχει γίνει.
1: Δεν έχει δίλημα. Απλά έστειλε να μας πει αυτή τη φάση που περνάει. Δεν λέει κάποια ερώτηση. Έστειλε να μας περιγράψει
3: την ιστορία. Εμείς όμως κάνουμε διλήμματα.
5: Είναι ωραίο πάντως που τρώει όλη μαζί σαν οικογένεια.
1: Όχι, πώς σας φαίνεται σαν ιστορία, ρε παιδί μου.
3: Τι να τους φτιάξει το Σαββατοκύριακο, κάπως πρέπει να καταλήξει. Τι φαγητό να τους κεράσει το Σαββατοκύριακο, να κάνει νουάι, να κάνει παϊδάκια.
1: Δεν λέει κάποια ερώτηση. Απλά περιγράφεται το αυτό που ζει, αυτό που βιώνει. Ξέρω, λέει, παιδιά, ότι δεν είναι σωστό. Έχω το γνώθι σε αυτό. Ξέρω ότι αυτό που κάνω ίσως δεν είναι κηθικό.
3: Εδώ πέρα μου γράφει φίλη Ειρήνη, εύχομαι να τους πιάσουν σύντομα.
5: Η προηγούμενη ναι.
1: Να το βλέπεις τώρα. Είναι...
3: Κοίταξε, θα σου πω κάτι. Είναι πάρα πολύ, πολύ άσχημο όλο αυτό που μας έχεις περιγράψει. Πάρα πολύ άσχημο.
5: Από πού να το πιάσω?
1: Νομίζω, ένα λεπτό.
3: Το ξέρει. Είναι ανήθικο πέρα για πέρα.
1: Για να το σοβαρέψουμε. Και εγώ το ίδιο πιστεύω. Το ξέρει και η ίδια. Απλά λέει, παιδιά, δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ να βιώνετε κάτι το οποίο δεν μπορείτε να μπείτε στα πλαίσια της λογικής.
5: Δεν είναι πέρα από την
3: φίλε, αλλά όχι με τον αδερφό του άντρα σου.
1: Ξέρω ότι αυτό που κάνω δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Το δεν μπορώ να το σταματήσω. Μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάω πάρα πολύ καλά μαζί του. Κάνω πολύ καλά. Καλό
3: σεξ.
1: Εγώ τώρα...
2: Παίζει ρόλο, το σεξ παίζει ρόλο, παιδιά. Με τον άντρα της.
3: Σιγά και εσύ παίζει ρόλο, τόσο πια ρόλο παίζει το σεξ.
1: Εμένα τον έχει μάλλον τον άντρα της.
5: Για να τρώνε όλοι μαζί, σε ελίκο και είναι ωραία αυτά.
3: Και έχει κάνει και δύο παιδιά, κατάλαβες, δηλαδή.
1: Αυτή λέει και άλλες λεπτομέρειες, παιδιά, τώρα εδώ πέρα. Ότι,
3: μην πει σε άλλες λεπτομέρειες.
5: Για μεγέθη και τέτοια! Δεν μου σκόραμε!
1: Δεν θα πω.
3: Μην τα πει Παναγία, γιατί έχω ρίξει μια ματιά, είναι τραγική.
1: Ναι. Αλλά. Εντάξει. Και εγώ τη θεωρώ, αν με ρωτάτε, πέρα για πέρα ανήθικη.
2: Όχι, εγώ θέλω να μάθω λεπτομέρειες. Μπορεί να μου δώσει το mail.
5: Δηλαδή. Ο αδερφός είναι. Είναι ο μεγάλος αδερφός. Να το ρωτήσω κομψά.
3: Πάντως δεν ξέρω.
5: Ή μιλάμε για τον μικρό αδερφό.
1: Μια αλήθεια σας το λέω. Λέει το σεξ του ενός αδελφού και του άλλου.
5: Ναι.
1: Είναι λες και είναι από άλλη μαμά.
3: Κατάλαβες, γιατί έχουν και μέτρο σύγκρισης τώρα.
5: Είναι από διαφορετική μάνα.
1: Όχι, από την ίδια είναι. Αλλά
3: τώρα θα σου δημιουργήσει και πρόβλημα στην οικογένεια. Δεν είναι αδέρφια. Δεν
5: αποφασίζει.
1: Αλλά το σεξ είναι, λέει, σαν να είναι από άλλη οικογένεια.
3: Τώρα αυτή εμάς μας ακούει.
5: Δεν είναι από άλλο πλανήτη.
1: Σου πω, δεν ξέρω.
5: Δηλαδή αυτή έστειλε αυτό το πράγμα για να το ακούσει κιόλα, θα το λέμε.
2: Τα παιδιά σε ποιο μοιάζουν.
3: Εγώ δεν πιστεύω τα παιδιά είναι το άντρα.
1: Έλα! Κόφτο τώρα, σταμάτα.
3: Και τώρα το DNA, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, μάλλον ο άντρα την πιάσει. Αφού έχει το ίδιο DNA, δεν έχει με τον αδερφό.
1: Όχι,
2: ο άντρας της κοιμάται τον ύπνο του δικαίου.
1: Ο άντρας δεν έχει καταλάβει τίποτα, λέει, και ούτε πρόκειται να καταλάβει.
3: Βλάκας,
1: λέει, γιατί...
3: πέντε χρόνια.
5: Είναι,
1: μα είναι, λέει, και λίγο βόηδη, το γράφει και η ίδια.
3: Α, το γράφει. Τι να τις πεις αυτές τις γυναίκες, δεν ξέρω, έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό, Παναγή.
5: Τι είναι αυτό,
2: θέλει να λυτρωθεί.
1: Δεν θέλω, λέει. Δεν θέλω, λέει. Όχι, δεν κατάλαβες. Δεν θέλω, λέει, να βιαστείτε να μου πείτε να χωρίσω. Γιατί δεν θέλω να χωρίσω.
3: Μα δεν σου πούμε να χωρίσεις. Εσύ, κορίτσι μου, δεν παίζεσαι.
1: Ναι. Δεν θέλω, λέει, να χωρίσω. Περνάω, λέει, πολύ καλά με τον άντρα μου.
2: Θέλει να τη δώσουμε σπίτι.
1: Είναι, λέει, ακριβώς ο άντρας που ήθελα. Υποτονικός.
2: Και ψαχνικός. Και ψάχνουν σπίτι
3: ο
2: για
3: διακοπές. Ή ο
1: άντρας της. Είναι, λέει, ο άντρας που ήθελε. Τον κάνω ό,τι θέλω, του πουλάω ψέματα, αγοράζει.
5: Τον χειρίζεται.
1: Είναι λίγο βόηθη, το γράφει και η ίδια εδώ πέρα.
3: Τι
1: και είναι με τον άλλον ζω το απόλυτο στο σεξ.
3: Τέτοιο πατέρα ήθελε για τα παιδιά της.
1: Δεν με νοιάζει, λέει. Μια χαρά ζωστός πατέρας, λένε για τα παιδιά του.
5: Μια χαρά.
1: Ναι. Με μένα δεν.
3: Εγώ αυτή. Γιατί μας έστειλε τώρα το.
2: Να σου πω, αυτή κάνει σεξ και με τον άντρα της.
1: Θέλει την άποψή μας για το πώς βλέπουμε όλη αυτή την κατάσταση που βιώνει. Αυτό, γι' αυτό.
2: Έρωτα κάνει με τον άντρα της.
1: Κάνει, ναι. Κανονικά.
3: Αφού κάνουν και παιδιά.
1: Απλά, λέει, με τον άλλον το απολαμβάνω καλύτερα.
2: Α!
1: Ναι, αυτό λέει. Ξεκάθαρα το γράφει. Με τον άντρα μου, λέει, είμαστε πάρα πολύ καλά. Αν τον ρωτήσετε, θα σας πει ότι έχει ένα πολύ ευτυχισμένο γάμο.
3: Εδώ μου γράφει και η φίλη η Ελένη ότι πιο safe δίπορτο δεν υπάρχει. Αν δεν τους πιάσουν, έχει το προνόμιο, έχει και τον κόμενο μέσα στο σπίτι και.
1: Αυτό,
3: τον...
1: μα πολλές φορές, λέει, έχει μπει ο άντρας μου, το γράφει και η ίδια. Στο σπίτι και είναι μέσα ο αδελφός του.
3: Παιδιά, δεν ξέρω, το βρίσκω τραγικό. Έχω μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ας πάρουμε μια γραμμή.
2: Εγώ το βρίσκω πολύ safe.
6: Ότι θα έπρεπε να σχολιάσουμε τέτοιες ειδήσεις.
3: Γιατί... Είχα να πω και χορηγούς τώρα. Δεν μου έχει κάνει το.
0: Ναι, και πάμε να δούμε πώς το βλέπει ο κόσμος αυτό.
7: Καλημέρα.
5: Εσύ σας έλεγε.
0: Γιατί γελάτε, ε?
3: Τι να κάνει η γυναίκα.
0: Τι βλέπετε αστείο.
7: Εγώ λέω να το ψάξει. Μήπως και ο άντρας της τα έχει με τη γυναίκα.
0: Άμα
7: του...
0: Άμα σου πω, ρε φίλε, ότι το σκέφτηκα κι εγώ
5: για
0: αυτό.
5: Για να είναι τόσο χαλαρός, λες κάτι...
7: Ξεκάθαρα, δεν μπορεί να είναι τόσο βόδι.
5: Βολεύεται, βολεύεται κι αυτός.
0: Έλα τώρα
5: ίσως
0: τον κερατά, μην τον έχουμε βγάλει βόδι τον κερατά.
2: Δεν έχουμε πει το όνομά του, ας πούμε ό,τι θέλουμε.
7: Κοίτα, όλο αυτό, μόνο αστεία μπορείς να το δεις. Αν το δεις σοβαρά, εντάξει, είναι τραγική κατάσταση. Αλλά λέω να παρακολουθείς τον άντρα της, να του κάνεις ζήλιες.
0: Θέλεις να σου πω κάτι. Αλήθεια στο λέω, αγαπάω πάρα πολύ τις γυναίκες. Αλλά πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να είναι αυτή.
3: Βρε, σταμάτα να μιλάς.
5: Βρε, ντρέπεσαι λίγο.
3: Βρε, το κορίτσι έχει αρχές. Έχει αρχές.
5: Συνήθως είναι πιο ήπιος.
3: Σε άλλες χώρες, άμα πεθάνει ο άντρας, σου παντρεύεσαι στον αδερφό του. Να μην ξέρει.
0: Πόσο ξεφτυλισμένη γυναίκα μπορεί να είναι αυτή.
3: Μήπως είναι από μια χώρα τέτοια.
2: Γιατί ο άλλος που το κάνει στον αδερφό του.
0: Άλλος ξεφτύλας, αυτός είναι χειρότερος από αυτήν.
5: Ναι, δεν έχεις αφήσει κανένα χωρίς να το βρεις.
3: Ναι, αλλά από μικρή τα μοιραζόντουσαν όλα.
0: Αυτός είναι χειρότερος από αυτήν.
6: Τα λέγω.
0: Αυτός είναι καραγκιόζης με το κάπα κεφαλαίο.
2: Είναι δίδυμη αυτή.
0: Δεν το συζητάμε.
7: Θα μου πεις την οικογένεια μένει.
0: Όχι, παιδιά, αλήθεια τώρα, εσείς το βλέπετε σε χιουμοριστικά, αλλά η υπόθεση είναι
6: δράμα.
0: Κατάντια, πραγματικά κατάντια.
5: Σιγά μπορεί να
7: νοιάζει. Είναι μεγάλη κατάδια. Αλλά λέω λίγο να δούμε και την πλευρά του κερατά.
2: Το
0: κερατά δεν ξέρει τίποτα.
3: Μια χαρά περνάει.
5: Το σούσο δεν γνωρίζει.
7: Πιστεύω. Μια χαρά περνάει με τη γυναίκα του άλλου.
3: Είναι με τη γυναίκα του άλλου πιστεύεις. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός που πιστεύω ήταν καλός άνθρωπος. Πού τούτη είχε τέτοια
7: κλίση. Δεν μπορεί άλλο να είσαι καλός και άλλο.
5: Ναι, αυτό που είπατε.
3: Nice. Έχω μείνει άναυδη, Παναγή, πραγματικά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλοι μας, που μας πήρες τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται
0: άλλος,
3: να πάρουμε άλλη
0: άλλος
3: γραμμή.
0: Εδώ, και ο Βαγγέλης μου το γράφει εδώ, παιδιά. Ότι να ξέρεις, λέει, Παναγή, την έχει πάρει γραμμή ο άντρας της και τα φοράει με τη γυναίκα του αδερφού του.
5: Αυτό θα ήταν ευχάριστο, γιατί θα συνεχίσουν να τρώνε όλοι μαζί.
8: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σούρκομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Λοιπόν, μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα. Καλά, όχι μόνο τώρα το πρωί εδώ στην εκπομπή. Μου στέλνετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, αλλά δεν μπορώ να απαντάω και σε έναν ξεχωριστά για όλο αυτό που συμβαίνει με το Σφαίρα Password. Γιατί πραγματικά δεν θα έπρεπε να κάνω άλλη δουλειά όλη μέρα. Να απαντάω μόνο πώς μπορείτε να λάβετε μέρος στο Σφαίρα Password. Λοιπόν, είναι το Σφαίρα Password. Σε πολύ πολύ λίγες μέρες κληρώνουμε το νέο, το ολοκένουργιο, το πανέμορφο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Last Αγία Παρασκευή το αυτοκίνητο. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσετε πρέπει να ξέρετε το Σφαίρα Password, τον κωδικό δηλαδή που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ. Αυτός ο κωδικός πέφτει σε όλες τις εκπομπές σε ανύποπτο χρόνο. Εσείς με το που τον ακούσετε στον αέρα στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Σφαίρα Password και όνομα τεπώνυμο. Εμείς κάνουμε την κλήρωση, καλούμε τον τυχερό ακροατή στον αέρα, μας λέει το Σφαίρα Password και έτσι αυτομάτως μπαίνει στην κλήρωση. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό, πάρα πολύ εύκολο. Η συμμετοχή αφορά μόνο τους ακροατές εδώ της Αττικής που μας ακούνε από την Αττική. Οπότε μπορείτε να μπείτε και μέσα στο sfera.gr για να διαβάσετε και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής που είναι εκεί. Τα έχουν αναρτημένα όλα με απόλυτη λεπτομέρεια. Μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Λοιπόν, πάμε να πω καλημέρες. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από την Κάριστο. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Αλμυρό. Καλημέρα στη Γεωργία που μας ακούει από το Περιστέρι. Στη Μάρθα που μας ακούει από το Εγάλεο, σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί στο Instagram, στη φίλη μου την Ευανθία που στέλνει από τις 6 παρά και την ευχαριστώ πάρα πολύ την πρώτη της έτσι πρωινή καλημέρα. Να δω τώρα που θα τελειώσουν οι εκπομπές τι θα κάνω, Ευανθία. Θα μου στέλνεις, θα συνεχίσεις ακόμα ή όχι. Λοιπόν, στις ζεστές μέρες με έντονους ρυθμούς και πολλές υποχρεώσεις, η σωστή ενυδάτωση γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Ειδικά για τις γυναίκες που συχνά βάζουν τον εαυτό τους σε δεύτερη προτεραιότητα. Ο οργανισμός χάνει υγρά και ηλεκτρολίτες, γι' αυτό χρειάζεται σωστή αναπλήρωση. Το Dextrolite Plus Orange με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ αποτελεί μια πρακτική και ισορροπημένη επιλογή για την καθημερινότητά σου. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε νερό και συνεχίζεις δυναμικά τη μέρα σου. Δοκίμασε και τις υπόλοιπες γεύσεις της σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή. Ακούτε τώρα, ας πούμε, εμένα η φωνή είναι... Άστο να πάει. Πάμε και ερχόμαστε.
1: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
4: 5050
3: 1471.
5: Ναι!
6: 1212.
5: Μπράβο!
7: 1940.
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα Test Drive.
9: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
10: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
9: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
10: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
11: People have repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
16: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
17: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
19: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Nikel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
4: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ΤΜΟ εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. SteamWash.gr.
6: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε!
2: Πράγματι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα και αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
20: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
21: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
22: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
23: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε πρωινό σφαίρα 102,2 και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα, που ημέρα είναι Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης εδώ μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς. Εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα, όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και εσύ μπορείς να είσαι εκεί. Τι ωραίο. Η Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, σε στέλνει στο μεγάλο ημιτελικό στην Ατλάντα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Δεν μιλάμε απλώς για ένα ταξίδι. Ένας νικητής μαζί με ένα φίλο ή μια φίλη θα κερδίσει ένα ταξιδιωτικό πακέτο για την Ατλάντα για να παρακολουθήσουν τον ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου στις 15 Ιουλίου. Αυτή θα είναι η ευκαιρία σου να βρεθείς στην καρδιά της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής, να νιώσεις τον παλμό στην κερκίδα και να δεις τους κορυφαίους παίκτες του κόσμου από κοντά. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Έτσι τα λέμε από νωρίς το πρωί για να ξέρεις πού μπορείς να βρεθείς. Τι ωραίο ταξίδι τώρα, ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Βέβαια, μου πεις, καλοκαίρι έρχεται. Ωραία είναι και τα ελληνικά νησιά μας. Αλλά νομίζω ότι από θέμα τιμών, έτσι όπως έχουν γίνει τα ελληνικά νησιά, πιο οικονομικά σου βγαίνει να πας στο εξωτερικό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Βέβαια, δεν κατηγορώ και τους ανθρώπους στα νησιά. Περιμένουν 2 μήνες να δουλέψουν για να τα βγάλουν πέρα όλο το χειμώνα. Αλλά εντάξει, okay, τι να πεις και ο κόσμος τώρα με τα προβλήματά του. Λοιπόν, Νίκο, θα πω τα νέα για τον καιρό. Μία πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Για πάντα το.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Παρασκευή 12 Ιουνίου, αρχικά στη Μακεδονία και βαθμιαία στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά, στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 28 με 29 βαθμούς και τοπικά στα ανατολικά Ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με απόλυτη λεπτομέρεια.
2: Πάω στη μάνα μου, πήρες κιλά, πάω στη θεία μου, πήρες κιλά, πάω στο χωριό, πήρες κιλά, πάω στη δουλειά, πήρες κιλά, με βλέπουν στο δρόμο, πήρες κιλά, ναι, πήρες κιλά, και 2 και 3 και 4 και 5 και 16 και 30 κιλά, θα είχαν σε προσφορά και θα πήρα.
3: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Το λέγαμε και πριν, παιδιά. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market που εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά, είναι η λύση σου. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ, πολύ απλή. Λοιπόν, καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει από το Αίγιο, στο Δημήτρη από τον Πύργο, στο Γεράσιμο από την Κεφαλονιά, στον Αλέξανδρο που μας ακούει από τη Μύκονο. Γιατί μας το κάνεις αυτό, ρε φίλε, πρωί-πρωί, δηλαδή, και μας κάνεις να σε ζηλεύουμε? Ωραία, τα κατάφερες. Σε ζηλεύουμε στο νησί των ανέμων εκεί, σε αυτό το πανέμορφο νησί. Μία καλημέρα να πω σε όλα τα νησιά μας που μας ακούτε και έχετε ξεχυθεί όλοι για σεζόν, για διακοπές, για να μείνετε μόνιμα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σε όλους εσάς που μας στέλνετε έτσι από νωρίς τα μηνύματά σας εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Περιμένουμε κι άλλα όμως για να τα διαβάσουμε. Τώρα, αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς? Βέβαια, δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, γιατί ξέρεις ότι το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Για πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα για ακόμη μια φορά, για ακόμη ένα δίλημα ζωής, και επιστρέφουμε.
1: Για πάμε για δίλημα ζωής, παρακαλώ, που έχει να κάνει με δύο αδέρφια. Λοιπόν, το δίλημα το έχει στείλει η Γιάννα.
2: Γιάννα.
1: Και ναι, και δεν ξέρω, μάλλον επιδεσμένη Γιάννα από διάφορα πράγματα που ακούει. Παιδιά, θα σας πω λέει, πολύ σύντομα τη δική μου ιστορία. Καταρχάς, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Είσαστε ό,τι καλύτερο υπάρχει και πραγματικά δεν το λέω καθόλου τυπικά.
3: Γλυψηματικά.
1: Έλα ρε Παναγιώτη, σταμάτα. Σκάσε πια ένα άνθρωπο, γράφει κάτι ωραίο, ρε φίλε, να πούμε.
2: Σκάσε, ρε, σου λέει, σκάσε.
3: Αν σηκωθώ πάνω, θα σε πάρουν 4 λοιπόν, από τα χέρια μου, να ξέρεις.
1: Έζησα πάνω από 8 χρόνια στην Αυστραλία και στην Αμερική. Είσαστε ένα ραδιόφωνο που θα μπορούσε άνετα να υπάρχει και σε αυτές τις χώρες και να είναι πρώτο, όπως είσαστε εδώ στην Αθήνα.
4: Αφρική έχει πάει καθόλου?
1: Συναστήριζε, τι βλακίες λέτε στην κοπέλα.
2: Έκανε μια ερώτηση, τι βλακίες, ξεβλακίες.
4: Αυστραλία και Αμερική.
2: Έχει απορία.
4: Αφρική πήγε.
1: Λοιπόν, για να μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Για να λίγο αυτού του δύο. Λοιπόν, σκάσε, λες βλακίες!
1: Μπράβο.
2: Και τελειώνεις.
1: Λοιπόν, παιδιά, για να μην σας τα απολογώ, εγώ είμαι ακριβώς 44 ετών.
3: Μάλιστα.
1: Θα σας τα πω πάρα πολύ γρήγορα. Ζω σε μια επαρχιακή πόλη έξω λίγο από την Αθήνα. Θα σας πω υποτιθέμενα ονόματα και εσείς σας παρακαλώ βοηθήστε με να μου πείτε τι πρέπει να κάνω.
3: Ωραία.
1: Γιατί δεν έχω και πολλούς εδώ στην Ελλάδα.
3: Τι έγινε, ρε.
1: Στα 20... Υπάρχουν δύο αδέρφια. Δεν λέει ονόματα. Ας πούμε ο Γιώργος και ο Παναγής, λέω εγώ.
3: Περίμενε λίγο. Ειδικά τις αδέρφια?
1: Όχι.
3: Α, γενικά.
1: Γενικά, υπάρχουν δύο αδέρφια. Όταν ήταν 22 ετών, είχε μία σχέση 6 χρόνια με τον Γιώργο.
3: Τον έναν αδερφό.
1: Ναι. Μέχρι τα 28. Μία σχέση πάρα πολύ δυνατή. Τελικά όμως δεν πήγε για γάμο ή οτιδήποτε άλλο.
2: Θα φρίξω.
1: Δεν τα πήγε για γάμο και έφυγε στην Αμερική. Έφυγε καταρχάς σε μια άλλη πόλη. Μην γελάς, ρε Νίκο, φίλε. Μην γελάτε, ρε γάμο.
2: Θα φρίξω.
1: Δεν υπάρχουν. Λοιπόν, έφυγε κάποια στιγμή, πήγε σε άλλη χώρα στην Ελλάδα γιατί ο παπάς ήταν στρατιωτικός. Και μετά φύγανε και έφυγε και στην Αμερική. Τώρα, από τα 22 μέχρι τα 28, τώρα που είναι 44, γύρισε πάλι πίσω στην Ελλάδα, στην ίδια πόλη. Ο Γιώργος που τα είχε με τον έναν τον αδερφό έχει παντρευτεί και κάνει παιδιά.
4: Τα 28.
1: Από τα 28. Mm. Λέω στα 22 τα είχε με τον Γιώργο, ας πούμε. Ξαναγύρισε πίσω σε αυτή την πόλη. Ο Γιώργος, ο πρώην της, έχει παντρευτεί, έχει κάνει παιδιά.
3: Ωραία.
1: Ο αδερφός του, ο Πάνος, που είσαι εσύ ο Παναγής, έτσι λέμε τώρα υποτιθέμενα ονόματα, είχε παντρευτεί πριν από κάποια χρόνια, αλλά έχει χωρίσει και είναι τώρα εδώ και 5 χρόνια ελεύθερος.
3: Παιδί έχει?
1: Δεν γράφει τέτοιο πράγμα.
3: Λοιπόν,
1: είναι χωρισμένος. Λοιπόν.
3: Ωραία.
1: Και αυτή τη στιγμή, εδώ και 6 μήνες που έχει γυρίσει σε αυτή την πόλη,
3: τα έχει με τον Παναγή.
1: Τα έφτιαξε με τον δεύτερο, με τον άλλον αδερφό.
2: Ντρέπεται.
1: Και πραγματικά λέει.
3: Α, ξαναφύγει στην Αμερική, τα φτιάξουμε με τον πατέρα μετά.
1: Περίμενε, ρε βλάκα. Περίμενε τώρα, κοπέλα, ακούει κιόλας. Περίμενε, ρε, ανόητε. Περίμενε.
2: Ζει.
1: Περίμενε.
4: Α,
1: να, καλά να πάθεις.
3: Με φαγες.
1: Καλά να πάθεις.
3: Το μάτι σου. Το μάτι σου.
1: Έπεσε ο καφές πάνω.
4: Θα πάρουμε λεφτά.
3: Νερώθηκα και έχω ραντεβού μετά.
1: Τι ραντεβού έχει?
3: Επαγγελματικό.
1: Λοιπόν. Και λέει, παιδιά, το συζητάω και με τον Παναγή, με τον δεύτερο αδερφό.
3: Ναι.
1: Πώς θα το πούμε στον Γιώργο, θα παρεξηγηθεί? Και της λέει ότι αποκλείεται ο αδερφός μου να παρεξηγηθεί, επειδή πριν από πολλά χρόνια ήμασταν μαζί.
2: Με τον Γιώργο λέει αν κρατάει επαφές.
1: Όχι, δεν κρατάει
2: επαφές.
1: Και καταρχάς με τον Παναγή.
3: Καλά, συγγνώμη,
1: με τον Παναγή που τα έχει κρυφά. Το ζήτημα είναι ότι πώς θα το ανακοινώσουν στον πρώην. Και αν θεωρεί ότι αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι είναι κακό, το ότι ενώ βέβαια έχουν μεσολαβήσει 15
3: είναι
1: πόλη, μικρή πόλη.
3: Ο Παναγής δεν έχει πρόβλημα που την έχει πάρει και ο αδερφός του.
2: Τι πρόβλημα να έχει.
1: Τι κουβέντα είναι αυτή που είπες τώρα, τι πάρει.
4: Τι την έχει πάρει.
1: Μίλα καλύτερα λίγο.
4: Και αυτή του έχει πάρει.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, είτε μίλα λίγο με σεβασμό για τις γυναίκες.
2: Άιτε. Νίτζε Βαρδόπουλος.
3: Εγώ Γρηγόρη, θα είχα θέμα να είμαι με μια γυναίκα και να ξέρω ότι έχει μπει ο αδερφός μου.
2: Είπε πάρει πριν.
4: Πήγαινε φέρε χαρτί να σκουπίσεις εδώ πέρα με τις βλακίες σου.
1: Τόσο φορά μην λίγο
2: χαρτί. Χαρτί έχω αλλά μίξες.
3: Τι λέω, έτσι μιλάμε εμείς.
1: Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα που λες, σε παρακαλώ. Δεν είναι ωραίο.
2: Δεν μιλάς εσύ μπρο.
1: Άντε βλάκα.
3: Ναι. Μα και οι γυναίκες έτσι μιλάνε μεταξύ τους. Μπορεί να σας ακούω.
4: Καλά, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα. Έχουν περάσει 16 χρόνια.
2: Καλά.
4: Ποιος ασχολείται, ο άλλος.
1: Μεγάλο έρωτα ήταν.
4: Καλά, τώρα είμαι μεγάλο έρωτα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
2: Δεν ξεχνάει το.
4: Υπάρχει θέμα, έχουν περάσει 16 χρόνια.
2: Καλά.
4: Ποιος ασχολείται, ο άλλος.
1: Μεγάλο έρωτα ήταν.
4: Καλά, τώρα είμαι μεγάλο έρωτα.

0: Έχει άλλη γκόμενα, δεν υπάρχουν άλλες.
1: Όχι, καμιά φορά κάθεται έτσι και πέφτει πάνω σε αυτή.
0: Να κοιτάξει αλλού, ρε φίλε.
1: Πριν 25 χρόνια που τα έχει αδερφό, μετά έχω εγώ πρόβλημα.
0: Άιτε,
1: ρε, παρατήστε με εσείς οι άνετοι πια. Έτσι έχετε έτσι με το αυτό να πούμε. Για να ανοίξουμε λίγο το τηλέφωνο.
2: Που δεν έχετε. Παιδιά, δεν υπάρχει πρόβλημα μετά από 16 χρόνια. Η
3: ελίψη αυτή πήγε στην Ελλάδα.
4: Το χωριό δεν συγχωρεί.
1: Παρακαλώ, για να πάμε λίγο το τηλέφωνο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Όνομα.
4: Ξημέρωση.
3: Νίκος.
1: Έλα, Νίκο μου, ποια είναι η άποψή σου, ρε φίλε?
3: Εμένα η άποψή μου είναι ότι ό,τι και να γίνει, είτε με τον άλλον, είτε με τον άλλον αδερφό, στην οικογένεια θα μείνει.
2: Μπράβο. Open minded.
0: Έχει δίκιο.
1: Φίλε, τώρα εντάξει, εσένα δηλαδή θα σε πείραζε. Στην οικογένεια.
3: Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
1: Μάλλον ο αδερφό ήταν πριν από 25 χρόνια.
2: Μα αυτό λέει το παιδί, έχουν περάσει χρόνια, δεν έγινε τίποτα.
3: Οπότε δεν πιστεύω ότι έχει θέμα. Ήταν ένα παιδικό έρωτα.
1: Φοβούνται να το πουν όμως τον αδερφό τον πρώτο.
3: Ο άλλος έχει κάνει οικογένεια, παιδιά, τα πάντα, έχει προχωρήσει τη ζωή του. Τώρα ώρα να ζήσει κάποιον ερωτά του.
5: Ρε παιδιά, συγγνώμη που θα σας το πω, αλλά εγώ θα έλεγα στον αδερφό μου καλά, ρε. Από όλες τις γυναίκες του κόσμου στην πρώην μου πήγα τα
1: πάντα. Έτσι κάθεται, εκεί πάει στραβή.
5: Πάτε, ένα μωρέ Γρηγόρη που εκεί πάει στραβή.
0: Άσε μας, Γρηγόρη.
1: Εντάξει.
3: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουν έτσι τα παιδιά. Και να είναι ευτυχισμένοι και να τα πούνε όλα στη φόρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα.
1: Μπράβο, κι εγώ. Με την αλήθεια και αν είναι πραγματικά.
5: Γίνατε όλοι Σουηδία. Μέχρι να σας συμβεί είναι το θέμα.
1: Εσύ το λες αυτό.
5: Ναι,
3: εγώ ευτυχώς δεν έχω αδέρφια.
5: Γι' αυτό μιλάει εκ του ασφαλούς.
1: Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, καλημέρα. Γεια
5: σας.
1: Πάμε σε άλλες τηλεφωνικές. Τι θα κάνατε εσείς με τον αδερφό σας
5: και
1: την αδερφή σας?
5: Εμένα
1: δεν με πείραζε καθόλου.
0: Καλά, άσε.
1: Τι να με πείραξε, αν ο αδερφός μου μετά από 25 χρόνια θα κάνει μια σχέση που είχα πριν από 25 χρόνια. Με δουλεύεις τώρα.
0: Εννοείται.
1: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γρηγόρη μου.
1: Γεια σου, αγαπημένο μου, για πες μας την άποψή σου.
6: Γιώργος καταρχήν.
1: Έλα, Γιώργο.
6: Θέλω να σας πω κάτι. Ο έρωτας έχει, πώς το λένε, βλέψεις. Δηλαδή, εγώ ερωτευτώ μια γυναίκα η οποία πριν κάποια χρόνια το είχε ερωτευτεί ο αδερφός μου.
1: Ναι.
6: Το
1: ναι.
5: Για να σου απαντήσω στο πρώτο σου ερώτημα,
1: ναι,
5: ναι, έχει βλέψεις ο έρωτας για μένα. Υπάρχουν κάποιοι ειδικοί φραγμοί.
1: Τι ειδικοί φραγμοί, ας έρεσε με το άμα
5: βλέψεις. Ναι.
6: Ωραία. Εγώ πιστεύω, ότι αν, αν το πούνε βασικά στον αδερφό, θα μείνει χαρούμενος, γιατί θα δει τον αδερφό του ή πρώτον χαρούμενο μετά αφού είχε χωρίσει κιόλας.
1: Σωστό.
6: Και πιστεύω ότι πλέον δεν υπάρχει αυτά τα ταμπού. Δηλαδή θα, είμαι με την άποψη του Γρηγόρη δηλαδή.
1: Είναι πολύ κομπλεξικό είναι αυτό που λες, Παναγή. Πριν από 25 χρόνια, άμεσα σε 45 χρόνων και είσαι στα 20 χρόνια με μια κοπέλα.
5: Κρίνεις, δεν σέβεσαι την άποψη του άλλου. Εμένα η άποψή μου είναι αυτή.
1: Εντάξει, έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αν τα έχεις όμως.
6: Εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι αν είναι αγαπημένοι και το δύο αδερφός του αυτό, νομίζω ότι θα ζήσει όλα.
5: Για μένα προσωπικά θα ήταν πάρα πολύ αμήχανο.
0: Γιατί ξέρουμε πώς χωρίσαν οι άλλοι, αν ήταν καψούρης ο αδερφός μαζί της και απλά η άλλη έφυγε. Γνωρίζουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες.
5: Παιδιά, πώς το, μιλάμε πώς το λέμε έτσι, για 6 δηλαδή... χρόνια. 6 χρόνια είναι πολλά με τον άλλον. Έχει μοιραστεί στιγμές.
2: Μου ήταν 22 με 28, τώρα είναι 44.
0: Και τι θα κάτσουν,
5: ναι, είναι 6 χρόνια.
0: Και θα κάτσουν όλοι αυτοί σε ένα τραπέζι μεσημεριανό, Κυριακή.
2: Ναι, και θα λένε,
0: και θα πει, θυμάσαι τότε που είχαμε πάει.
2: Να σα πω κάτι.
0: Που είχαμε πάει τότε στο Παρίσι και ήμασταν έτσι και σε
2: έβολε. Θέλω να σας κάνω μία ερώτηση.
0: Πού θα πάτε διακοπές?
2: Πολύ σοβαρά τώρα.
0: Θα είχαμε πάει ρούλα, θυμάσαι?
2: Ακούστε.
0: Θυμάσαι?
2: Πήγες
0: και με τον αδερφό μου.
2: Αφού είναι τόσο σημαντική η πρώην και γενικότερα στη ζωή σας, γιατί δεν τους κρατήσατε, ρε φίλε?
5: Δεν είπα ότι είναι σημαντική.
2: Αφού σας αφού δεν μπορείτε να τους ξεπεράσετε και θεωρείτε ότι είναι τόσο σημαντική, γιατί δεν τους κρατήσατε? Γιατί δεν κάνατε τα πάντα για να είναι στη ζωή
0: σας? Είναι άβολο. Θα κάτσουν μια Κυριακή μεσημέρι να πούνε.
2: Ειλικρινά σας μιλάω. Τίποτα δεν είναι άβολο σε αυτή τη ζωή.
0: Πνιγεί, Ρούλα, και θα τη πει καλά με αυτό. Πνιγεί, θα τη πει.
2: Ούτε παιδιά, ούτε τίποτα.
0: Άλλα κι άλλα.
5: Ο Λιανός μιλάει, ο Γιώργος μιλάει.
6: Συγγνώμη, ναι, συγγνώμη, Γιώργο. Θα έλεγα κάτι εγώ. Θα υπήρχε πρόβλημα αν υπήρχε όμως σε μικρή διάρκεια. Δηλαδή, αν χώριζε στα δύο χρόνια και φεύγανε.
1: Και μετά ξανά.
2: Ναι, άλλο αυτό. Λέμε τώρα έχουν περάσει
1: 16-20 χρόνια και κάνει το
6: πρόβλημα. Αλλά τώρα σε 45
1: να είστε 25-22.
6: Ναι, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Εντάξει, ο Παναγής είναι κομπλεξικός.
5: Ρε παιδιά, δεν είπαμε ότι είμαι... Δεν είπαμε ότι, θα είναι αμήχανο όλο αυτό. Εγώ πιστεύω. Εγώ προσωπικά, αν το ζούσα, θα ήταν πολύ αμήχανο.
2: Εγώ ξέρω ότι με μία γυναίκα που ήταν ερωτευμένος με μία αδερφή και τελικά παντρεύτηκε την άλλη.
5: Εντάξει.
1: Με ποια αδελφή?
2: Με μία αδελφή.
5: Αυτό είναι άλλο θέμα, άλλο τελείως διαφορετικό.
2: Ναι, αλήθεια.
5: Εγώ είπα ότι θα είναι αμήχανο.
1: Ποιος ήταν ερωτευμένος?
2: Ήταν ερωτευμένος με τη μία αδερφή και μετά παντρεύτηκε μια άλλη.
1: Ποιος? Α, έχεις γνωστό. Μάλιστα, εντάξει.
4: Έσχος είναι κι αυτό.

0: Θέλει να σχολιάσουμε και αυτό το δίλημα, να το σχολιάσουμε. Τώρα λέμε για άλλο δίλημα.
1: Λέω ότι στη ζωή όλα μπορούν να συμβούν. Και αν κάποιος είναι πρώην μας, δεν έγινε
2: θα
1: τίποτα.
2: Το βρω, βέβαια, είναι άλλο πράγμα.
1: Μετά από 16 χρόνια.
3: Θα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον κύριο που είναι στο τηλέφωνο.
1: Δεν σημαίνει τον
3: αδερφέ, σε ευχαριστούμε πολύ. Εμεί σε κρατάμε από φιλιά.
1: Δεν τον θες τον άλλο.
3: Πάμε επόμενη τηλεφωνική γραμμή, παιδιά, να βγάλουμε για καμιά γυναίκα.
1: Αυτό έλειψε να μα καθορίζει αυτή μια σχέση που μπορεί να είχαμε στα νιάτα μα.
3: Καλημέρα.
2: Με κοιτά.
4: Καλημέρα.
3: Γεια σα, να μια γυναικεία άποψη, παρακαλώ, για πείτε μα.
0: Καλά, δεν είναι και πολύ νιάτο 22-28.
3: Να μιλήσει το κυρία.
2: Μιλά γυναίκα.
3: Γεια σου, Χριστίνα.
4: Εγώ νομίζω ότι πιο πολύ θα ενοχλήσει τη γυναίκα του αδερφού.
3: Τη γυναίκα
4: που θα
3: του αδερφού.
4: Σπίτι.
3: Α, παίζει και αυτό.
0: Αυτό το είχαμε σκεφτεί καθόλου.
2: Σκέψου τώρα σκηνικό, έτσι. Κυριακή μεσημέρι.
0: Άντε πάλι με την Κυριακή. Γιατί πάντα πρέπει να είναι Κυριακή.
2: Κάτσε, σου πω. Έχει φτιάξει μαμά κοκκινιστό και πάει να κάτσει την καρέκλα. Και αυτή τώρα που λέμε η λεγάμενη έχει ένα πρόβλημα στη μέση. Και κάθεται απέναντι είναι η νυν του πρώην. Πρώην τη, κατάλαβε. Και όπω κάθεται κάνει. Αχ, και είχαμε κάνει αυτό. Και κοιτάει άλλη τις δύο, τη μία στα μάτια και την άλλη στα μάτια. Και λέει, τι γέλα, γιατί γέλασες.
3: Σωστά, σωστά.
2: Προβλήματα είναι αυτά.
3: Για να μας πει κάτι,
1: κυρία.
3: Να μας πει, κυρία, ρε παιδιά, πήρε τηλέφωνο η γυναίκα, ρε παιδιά.
1: Μας είπε.
3: Δεν έχει μιλήσει.
1: Θα έχει πρώην.
3: Ναι, για πείτε, πείτε λίγο.
4: Τίποτα, αυτό νομίζω ότι το κλίμα θα ήταν δεδομένο. Γιατί αν ήμουν εγώ αδερφός, μετά από τόσα χρόνια που θα έκανα και οικογένεια, εντάξει, δεν θα με νοιάζει κιόλα.
1: Ακριβώς, δεν θα σε νοιάζει και να σου πω και κάτι. Γιατί να τη νοιάζει την ίνη. Αν ο άντρας της είναι σωστός, καμία γυναίκα δεν τη νοιάζει τίποτα.
2: Τα απλά τα καθημερινά θα έρθουν.
4: Αν υπάρχει όμως το μυαλό το εντάξει τώρα η πρώην.
2: Σαν χαλάζει θα έρθουν.
1: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ πάρα πολλές φορές έχει έρθει να συνδιαλλαγώ με πρώην του Γρηγόρη. Δεν με νοιάζει καθόλου. Εμένα δεν με νοιάζει τι κάνει η πρώην. Εμένα με νοιάζει τι κάνει ο Γρηγόρης. Εμένα με νοιάζει πώς μου φέρεται ο Γρηγόρης. Τώρα η κάθε μία πρώην μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
4: Αλήθεια. Όχι, αυτό είναι και αυτό. Ναι. Υπάρχουν εποχές.
1: Πόσο ασφαλή σε κάνει να νιώθεις ο σύντροφός, αυτό έχει σημασία.
2: Πάει να τη βάλει ρύζι, πεθερά, και λέει ο άλλος, ναι. Μην τη βάλει, έχει δυσανεξία.
1: Ναι, και τι έγινε. Και για μια φίλη σου το έλεγε αυτό.
2: Από εκεί ξεκινάνε.
4: Η πεθερά που θα έχει και την πρώην μαζί και την είναι εκείνη και αν αισθανθεί άβολα.
2: Αντιλιακά, ο άλλος έχει μπει στη θάλασσα, μου βάλει και εμένα λίγο, βρε Γιώργο μου. Αυτά είναι προβλήματα.
4: Δεν λέμε, νομίζω εντάξει, ο αδερφός δεν υπάρχει πρόβλημα να έχει.
2: Πάει να φάει, πάει να φάει πεπόνι, άκου, πάει να φάει πεπόνι, αυτή και γελάει ο άλλος. Αυτά είναι προβλήματα.
0: Εγώ συμφωνώ με τον Γιώργο απόλυτα, 100%. Θα είναι πολύ αμήχανο.
2: Αναμνήσεις ξαναγυρίζουν.
5: Και εγώ με τον Γιώργο είμαι.
3: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία μου.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Εντάξει, γιατί δεν γίνεται να κάνουμε σοβαρή συζήτηση. Παρακαλώ. Εμείς η άποψή μας πάντως είναι, ειλικρινά το λέω, μέσα από την καρδιά μας τα παιδιά να το πούνε.
2: Όχι, δεν είναι η άποψή μας, η άποψή σου
3: είναι. Συγγνώμη, η άποψή μου είναι λοιπόν ότι να συνεχίσουν να είναι μαζί και να είναι αγαπημένοι, να πούν την αλήθεια και πιστεύω ότι ο αδερφός θα χαρεί.
0: Καλά, προφανώς και αυτό είναι το σωστό, να πούν την αλήθεια και να μην είναι παράνομο όλο αυτό.
2: Τρώνε σαλάτα και λέει αυτή, βρε παιδιά, ξέρετε τι μου λείψε αυτό το καλοκαίρι, να φάω ένα ωραίο αγγούρι. Χαχα, κάνει ο άλλος.
1: Κλέψεις τι είναι.
2: Προβλήματα.
6: Ναι, δεν ξέρω να κολυμπάω. Μου τα έχουν πρίξει. Μένω λέει κοντά στη θάλασσα και δεν ξέρω να κολυμπάω. Και ο άλλος δηλαδή που μένει κοντά στο αεροδρόμιο, ξέρει να πετάει.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο θα υποδεχτούμε και την Άνση Αντωνίου και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και τον Γιώργο Λιανό για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 12 του Ιούνιου 2026 για να σας ευχηθούμε έτσι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε και σήμερα έχουμε και τα φάκελα, έχουμε και το Beat the Bomb να μοιράσουμε πολλά μετρητά έτσι στον τελευταίο μήνα των live εκπομπών μας εδώ στο πρωινό του Σφαίρα. Έχουμε και το πάρτι μας στις 9 που τα σπάμε και παρτάρουμε και το περιμένετε πως και πως και δυναμώνετε την ένταση και χορεύετε μέσα στο αυτοκίνητο και περνάτε υπέροχα με τις μουσικάρες του Νίκου Καλούδη εδώ πέρα, του καλύτερου DJ που υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη, που αν θέλετε να τον βρείτε για το γάμο σας ή για τη βάφτιση του παιδιού σας ή για το εταιρικό σας event ή για οποιοδήποτε λόγο κάνετε ένα πάρτι, Νίκος Καλούδη στο Instagram και πραγματικά η επιτυχία είναι δεδομένη. Σας το λέω εγώ, δεν έχω και όφελος, φίλος μου είναι απλά. Λοιπόν, έχεις αγωνία. Τότε το μόνο που μένει είναι να είσαι έτοιμος. Έτοιμος για το τέλειο Match Day τραπέζι. Στα Lidl θα βρεις μια μεγάλη γκάμα από finger food επιλογές για να απολαύσεις κάθε φάση. Hot dog, mini focaccia σε διάφορες γεύσεις, finger food, party box και mini τυράκια για να τσιμπολογάς, ρε παιδί μου, μέχρι το τελευταίο σφύριγμα. Πρόσθεσε ψωμάκια μπέργκερ με σουσάμι, chips και δροσερή. Radler, λεμόνι χωρίς αλκοόλ και η κερκίδα μεταφέρεται στο σπίτι σου. Όλα αυτά και παγωτό, έχει ό,τι θέλεις, παιδιά, γιατί ο αγώνας θέλει παρέα, θέλει γεύση και θέλει Lidl. Ένα τραγούδι έμεινε, break και επιστρέφουμε.
5: Τι να μας κάνει ο Ιούνις?
8: Τι να μας κάνει?
5: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
8: Πόσα να μας δώσει κι αυτός?
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σφαίρα 102.
2: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
3: Άρε το Γιωτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το Γιωτόμι, άρε μάχημο το Γιωτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
4: Κλιματιστικά το Γιωτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
6: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
9: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
12: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
13: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
14: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
15: Τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
16: Πάμε Cherry Park.
15: Ναι!
16: Στις 20 και 21 Ιουνίου το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
15: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
16: Cherry Park. The Place of Happiness.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
17: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
18: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
19: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
20: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
21: Ναι.
20: Έλα ρε παιδί μου.
22: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
23: Γρηγόρης Αρναούτος.
24: Να τα πραγιάσω.
25: Πρωινά κρυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
26: Ζόρδος Διαλός.
27: Το τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
28: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
29: Νάνσια Δωρού.
30: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
31: Παναγή Τζορτζάτο.
32: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
33: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
34: Στα τεξ, ο Νίκος Χαλούδη.
35: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
36: Έλα!

0: Είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε για ακόμη μία φορά. Γιώργος Λιανός, κυρίες
1: και κύριοι. Παραγγελίες, ο Ζάτος είναι.
0: Σήμερα που η μέρα είναι. Α, δεν έχουμε και ρολόι, ε. Έχει
1: τίποτα,
0: πέσει το
1: σύστημα.
0: Έχει πέσει το σύστημα.
1: Αυτό ήταν.
0: Ναι. Ωραίο, ωραίο. Δυνατό, δυνατό,
1: κάτω,
0: ωραίο.
1: Μέσο όρο ηλικία 4,5.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς. Λοιπόν, σήμερα 12 Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026, κάπου στα 9 λεπτά μετά τις 7, είναι πρωινό σφαίρα.
1: Πόσο ακούς, βάζεις πολύ δυνατά τα ακουστικά, θα έχεις πρόβλημα στη μεγάλη ηλικία.
0: Κάτσε, φέρανε τα καφεδάκια.
1: Ήρθε ο Μπέμπης.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τους, τι κάνω. Έπεσε το ρεύμα, παιδιά, ναι. Ήρθε η Νάντση και έπεσε το ρεύμα. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
2: Μόνο λέει η δικιά μας η πτέρυγα.
3: Εγώ, αγάπη μου, τώρα που ήρθα θα ανεβεί.
2: Τι γίνεται.
0: Τι κάνετε,
2: καλώς ήρθατε, παιδιά. Να καλωσορίσουμε τον Γιώργο.
0: Τι καλώς ήρθατε, ρε Γιώργο.
2: Τον Παναγί και τον
0: Νίκο. Εδώ είμαστε, εσύ ήρθατε.
2: Τι γίνεται, πώς είστε.
0: Καλημέρα.
2: Ρε παιδιά, εμείς τώρα με τι λειτουργούμε και έχουμε ρεύμα.
0: Με γεννήτρια.
1: Φωτοβολταϊκά έχουμε βάλει πάνω.
2: Με γεννήτρια,
1: ναι.
2: Πόση ώρα μπορεί να αντέξει αυτή η γεννήτρια.
1: Πετρέλαιο.
2: Μπορεί, ε.
1: Έχει 20 λίτρα μέσα.
0: Δηλαδή τώρα η γεννήτρια δεν θέλει μπεντζίνα όμως.
4: Έχει βάλει
0: μπεντζίνα, ε.
2: Και μπορεί να αντέξει πόσο ρε.
0: Μέχρι να τελειώσει η μπεντζίνα.
1: Μέχρι το beat the bomb.
2: Κάνα τετράωρο, ε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία.
1: Μέχρι το beat the bomb, λέει. Τι κάνω.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Μπαίνω μέσα, μου λέει ο Νίκος, δεν πληρώσαμε τον λογαριασμό.
2: Όχι, μα έχει ρεύμα, με το ασανσέρ ήρθαμε.
0: Κάτσε, βρε Νάντση μου.
1: Κράτσα γρούτσα. Λες και φοράς κάλτσες.
2: Με το ασανσέρ ήρθαμε.
0: Άρα τι έχει πάθει η πτέρυγα.
2: Η πτέρυγα αυτή η πλευρά, λέει.
0: Μάτι.
2: Όχι, ρε γόρι μου, για ασφάλεια.
0: Μάτι είναι, σου λέω αυτό.
2: Ρελε.
0: Πού είναι το ρελε να πάνε.
1: Ωραία, φέρε
0: εσύ,
1: να.
0: Εσύ, ασανσερτζής δεν ήσουν.
2: Ασανσερτζής
1: ήμουν. Έχεις ένα ηλεκτρολογικό κατσαβίδι. Πάντο, δούμε. Πάμε να κατέβουμε κάτω.
2: Έλα, Γιώργαρα μου, εσύ που βλέπεις καλά, πάνω που το λες πολύ ωραία. Πάμε για το σαν σήμερα. Τι είναι σήμερα, χρόνια πολλά, κατσέ. Χρόνια πολλά στον Ονούφριο.
1: Στον Ονούφριο.
2: Παγκόσμια ημέρα κατά τη παιδική υγεία.
1: Δεν μπορεί να βγάλει το παιδί Ονούφριο.
0: Τίποτα.
1: Αλήθεια, πάμε και το βγάζει Λεάνδρο.
2: Παγκόσμια ημέρα κατά τη παιδική υγεία. Γιώργο, δεν χρειάζεται να τα λες όλα. Τα παίρνει και δεν.
1: Τα κάνω εγώ τώρα.
2: Κάνε μια αυτή.
1: Θα το τεμαχίσω τώρα, πάμε. Ρίχτο.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες.
1: Δεν πήρα πώ είναι. Παγκόσμια μέρα κατά τη παιδική εργασία. Το είπε ο Γρηγόρη. Καταπολέμησε την Περνάτου.
2: Α, ήρθε φω.
1: Είδε άμα το πιάσω στα χεράκια μου. Είπα θα κατέβουμε το κατσαβίδι. Τζουπ, έφτιαξε το ρεύμα. Παιδιά,
0: να τους πήγε.
2: Για πε.
1: Αφιερωμένη λοιπόν στα παιδιά τη Αφρικανική Υπήρου που στην πλειοψηφία του εργάζονται από πολύ τρυφερέ ηλικίε και κάτω από αντίξωε συνθήκε.
7: Έλα στα έξι μόνο.
1: Παιδιά του πλανήτη. Ναι, όχι μόνο.
7: Όχι μόνο γιατί από ό,τι βλέπουμε εικόνε και από την Ασία. Είναι λίγο τραγικές.
1: Περιλαμβάνονται, λέει, σε κατ' εκτίμηση 246 εκατομμύρια εργαζόμενα παιδιά κάτω των 18 ετών. Μάλιστα, σαν σήμερα το 1839 ο Άμπνερ Ντάμπλεϊ εφευρίσκει το άθλημα του baseball στην Κούπερστον της Νέας Υόρκης που ακόμα προσπαθώ να καταλάβω πώς παίζεται.
7: Και εγώ ρε παιδιά δεν το έχω καταλάβει ποτέ αυτό
2: το άθλημα. Έλα, μπλάκα, καταλάβω.
7: Δεν το έχω καταλάβει.
0: Έλα, μωρέ Νάντση.
7: Α, και εγώ ταυτίστηκα με τον Γιώργο. Να σου πω, εγώ έχω καταλάβει ότι ένας πετάει την μπάλα.
1: Ναι.
7: Ο άλλος από την άλλη ομάδα
0: έχει
7: πιάνει την μπάλα.
0: Α, baseball.
1: Από την άλλη ομάδα.
7: Αντίπαλος
1: το πιάνει.
2: Ο δικός του πρέπει να τη χτυπήσει με το ξύλο. Ο δικός του πρέπει να τη χτυπήσει με το ξύλο.
7: Ο ένας την πετάει και όλος τη χτυπάει.
1: Με το ξύλο.
7: Ο ένας την πετάει και όλος τη χτυπάει.
1: Ναι.
7: Αυτός που τη χτυπάει είναι στην ίδια ομάδα με αυτόν που την πετάει.
2: Ναι, Αναστάσεις πήγαινε από ναι.
0: Γι' αυτό πρέπει να του την πετάξει καλά για να τη χτυπήσει.
1: Ναι, μπορείς να μου την
7: πετάξει. Και μετά την πετάει στο σημείο απ' έξω από τη γραμμή που πρέπει.
2: Όσο πιο μακριά πάει, τόσο πιο πολύ θα προλάβει να κάνει τον κύκλο για να φτάσει στη βάση.
7: Αυτό δεν
1: στη βάση, ναι. Και μετά στη βάση.
7: Τι πιο κύκλο πρέπει
2: να κάνει. Έξω! Τι βάση!
7: Μπορείς να μου πεις ποιο κύκλο πρέπει να κάνει.
2: Ναι, δεν τις παρούσες τώρα, δεν θα συζητήσουμε.
0: Το κύκλο του γηπέδου, ρε Νάντση.
2: Σε παρακαλώ.
7: Αλλά τρέχουν και οι άλλοι από πίσω.
1: Ένα διαμαντάκι έχει, γι' αυτό πρέπει να κάνουν γύρω-γύρω. Άμα το κάνουν γύρω-γύρω.
7: Ωραία, και οι άλλοι που τρέχουν πρέπει.
1: Γιατί τις απαταγώ τους, ότι δίνω να συνεχίσει
0: αυτό. Ξέρετε ότι έχω πάρει από την Αμερική ένα αυθεντικό γάτι του
1: μπέιζμπολ.
2: Με αυτό το γάτι τι έχει κάνει, τι έχει παίξει.
0: Τίποτα, κίνη διακοσμητικό.
7: Όταν ξεμένουν από χαρτί.
1: Και δεν γρατσουνιέται και δεν έχει κίνδυνο να λιώσει αυτό το χαρτί. Σαν τεχνική. Νάτος, αυτό το βλέμμα
0: εσύ
1: που έκανες τώρα.
0: Δεσίλα.
1: Μπήκε τώρα Δεσίλας και κοίταξε
7: το
1: πάνω ψηλά τις γωνίες στο ταβάνι.
7: Ναι.
1: Είναι αυτή
7: είναι
1: η τεχνική που
7: παίρνει
1: και λένε δουλεύει
7: αυτό.
1: Το ρεύμα. Εντάξει, για να δω εδώ. Πώς είναι
7: ο τεχνικός είναι εκεί.
1: Εντάξει, είναι.
2: Όχι, αυτή η τεχνική είναι το γνωστό τι
1: έφτιαξε τώρα.
2: Όχι. Εντάξει, τίποτα με ένα καβλιτζέκι θα το βάλω.
0: Ναι.
2: Να βρει το καβλιτζέκι.
1: Το είχε απίσει και πιάσει με τη σειρά σου. Για λοιπόν, πες. Συνεχίζουμε, τι να σας πω. Το 1912 ο Κάρλ Έμλι διδύει τα κινηματογραφικά στούντιο της Universal.
2: Ω, μπράβο, χρόνια πολλά στην Universal.
1: Το 1923 ο μεγάλος μάγος Χάρι Χουντίνι απελευθερώνεται από το σφιχτό μανδύα που τον κρατούσε κρεμασμένο ανάποδα 12 μέτρα πάνω από τη γη. Μεγάλος. Βέβαια, αργότερα δεν πρόσεξε πολύ και μπήκε ο ίδιος 3 μέτρα καθώς. Κάτω από τη γη. 1942 η Άννα Φρανκ παίρνει δώρο για τα 13η γενέθλιά της ένα ημερολόγιο. Το ημερολόγιο Παναγή της
0: Άννας Φρανκ.
1: Νάτος ρε, πολύ διαβάζουμε αυτό το παιδί. 1987 η Εθνική Ελλάδος στο μπάσκετ, πω το βλέπαμε αυτό ζωντανά Γρηγόρη. Με 30 πόντους του Νίκου Γκάλι νικά 81-77 τη μεγάλη Γιουγκοσλαβία και προκρίνεται στον τελικό του Eurobasket της Αθήνας. Εκεί μας περιμένει η Σοβιετική Ένωση και οι αγώνες του Τσατσέγκου.
0: Το μυαλό του τα βγάζει αυτά, παιδιά.
1: Γι' αυτός ο τίμιος γίγαντας Αργής Καμπούρης.
2: Ο τίμιος γίγαντας που έβαλε τις βολές.
1: Λοιπόν, 2012. Από Φράδα ημέρα ανακοινώνεται το τέλος συνεργασίας του Παναθηναϊκού με τον Ζέλιμιρο Μπράντοβιτς. Σηματοδοτώντας ουσιαστικά το τέλος μιας χρυσής εποχής. Όχι, δεν λέω γιατί.
2: Ποια χρονολογία έγινε αυτό?
1: Το 2012.
0: Γιατί το είπε με πόνο ψυχής.
1: Και εδώ τώρα. Καλούδης λογικά είναι έτοιμος, έχει έρθει και το ρεύμα. Είσαι έτοιμος. 2004, η αρχή του ονείρου, αδέρφια! Πω, η εθνική μας ομάδα με την καταπληκτική της εμφάνιση και νίκη απέναντι στην Οικοδέσποινα και ένα από τα μεγάλα φαβορί για τον τίτλο Πορτογαλία στον ανακτήριο αγώνα του γύρω 2004 μας έκανε περήφανος με ένα γκολ του Καρακούνη στο 7ο λεπτό και ένα πέναλτι του Μπασινά στο 52 που κέρδισε ο Σιδραίδης από το Ρίζορς. Η Ελλάδα έκανε ονειρικό ξεκίνημα στα τελικά της διοργάνωσης επικρατώντας 2-1 της διοργανώτριας Πορτογαλίας.
2: Πολύ ωραία. Νίκο, να σε ρωτήσω τι έχουμε.
4: Δεν έχω τίποτα ακόμα εγώ. Δεν έχω υπολογιστές ακόμα.
2: Δεν έχει υπολογιστές.
1: Δεν έχει κάνει.
0: Άρα δηλαδή
1: κάνει
0: φτιάχνετε μία-μία η ασφάλεια.
2: Περίμενε ένα λεπτό.
4: Σιγά-σιγά.
2: Γιατί ναι. Άρα τι σημαίνει ότι δεν έχουμε υπολογιστές? Ότι παίζουμε τραγούδι.
4: Παίζουμε μουσικούλα, ελληνικούλα, ωραία.
1: Αυτά του. Του φέρα αυτά τα.
2: Ωραία.
1: Βάλε εγώ κανένα λάθος, δεν έκανα σωστό.
0: Αυτά που σ' αρέσουν για πρωί.
1: Τσιφτεντελάκια. Απ' υπότιτλοι τη στιγμή. Στο μυαλό μου κάνει σαφάρι.
2: Μάλιστα. Τι τρώγει.
1: Σαφάρι.
4: Τι τρώγει. Τι λαλούν αυτό που σου αρέσει.
2: Λαλούν, ωραία. Πάμε.
8: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ναι. Και εδώ είμαστε 19 λεπτά μετά από τις 7 με το ηλεκτρολογικό πρόβλημα να υπάρχει στη μισή του κατάσταση και εμείς να πάμε λίγο τώρα στα νέα της ημέρας, παρακαλώ.
1: Φύγαμε. Τα νέα της ημέρας.
0: Καλά, καλά εσύ, και ο Γιάκος Μητσοτάκης. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι ο Σαμαράς θα κάνει κόμμα ζημιώνοντας την παράταξη που του έδωσε δεύτερη ευκαιρία.
2: Ναι, παιδί, διάβασε την εφημερίδα, δεν κάνω πρόβλημα.
3: Ήταν καλεσμένος τον κύριο Χατζηνικολάου, νομίζω.
0: Μάλιστα.
4: Όντως ήταν.
3: Να.
2: Όπα.
5: Γιώργο.
0: Συνεχίζουμε. Η απίθανη ατάκα Μητσοτάκη για τις τρεις είδες του Τσίπρα. Εσάς, αν σας έπαιρναν τρεις φορές το δίπλωμα, θα μπορούσατε να οδηγήσετε άλλο αυτοκίνητο.
2: Ό,τι το είπε καλό.
3: Α, εμένα μου το έχουν πάρει και οδηγώ.
0: Τρεις φορές.
5: Το τώρα στον παίρνει για πλάκα.
0: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Παύλου Μαρινάκη για οριστική αδειοδότηση καναλιών περιφερειακής εμβέλειας.
3: Τι σημαίνει αυτό, Γρηγόρη, επί του πρακτέως?
2: Πάμε να πάρουμε ένα περιφερειακό.
0: Ότι η νέα νομοθεσία τερματίζει το προσωρινό καθεστώς λειτουργίας των 81 περιφερειακών καναλιών, το οποίο ίσχυε για 27 συνεπτά. Η διαδικασία αδειοδότησης θα ξεγράφεται από το Εθνικό Συμβούλιο Τηλεόρασης, το οποίο θα ενισχυθεί με πλέον προσωπικό κατά 62%.
2: Πάμε να πάρουμε ένα περιφερειακό. Να πάμε να αποκέντρωση.
0: Βεβαίως.
2: Να φτιάξουμε ένα μποστάνι.
0: Μα το νομοσχέδιο καταργεί το μοντέλο της δημοπρασίας και εισάγει ποιοτικά κριτήρια αξιολόγηση, ενώ προβλέπει υποχρεωτική μετάδοση προγράμματος σε υψηλή ευκρίνεια.
3: Να πάρουμε μάλιστα το Μύκονο στη βία, μα είναι.
2: Όπως είμαστε εδώ.
0: Μάλιστα. Τρίτη μέρα καθυστερήσεων στις πτήσεις. Ελέγχουν τα ραδιοβοηθήματα σε ώρες αιχμής. Πότε αναμένει το ομαλοποίηση στο Ελ Βενιζέλος.
3: Άκου τώρα, γιατί και εγώ πάνω σε αυτή τη φασούλα έπεσα. Τώρα θεωρείτε, ρε παιδιά.
2: Κάτι φτιάχνανε τις μέρες που ήσουν να σύρε.
5: Ναι,
2: το λέγανε.
5: Ναι,
2: παιδιά, κάντε λίγο υπομονή, γιατί αυτό είναι το παλιό το σύστημα που λένε και πρέπει χρειάζεται να βάλουμε.
3: Μας λέγανε ότι θα περιμένουμε μισή ώρα μέσα στο αεροσκάφος, θα κάνουμε κύκλους πάνω από την Αθήνα για να προσγειωθούμε. Τώρα έπρεπε να γίνει αυτό το τσεκάρισμα που ξεκίνησε ο τουρισμός.
2: Αχ, μην γίνεις Ελληνάρας τώρα.
3: Όχι, αυτό δεν έπρεπε να γίνει τους νεκρούς μήνες του χειμώνα.
6: Τώρα ήρθε το πρόβλημα. Τι να κάνουμε τώρα.
3: Δεν ήρθε τώρα. Τσεκάρισμα κάνουνε.
0: Το πρόβλημα είναι παλιό.
2: Συγγνώμη κιόλας. Το ξεβολέψαμε με το ταξιδάκι σου.
6: Ναι.
3: Μάρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά τώρα Ιούνιο μήνα που έχει
5: όπως
3: ξεκινήσει
5: βλέπεις,
3: ο τουρισμός.
5: Όπως βλέπεις γίνονται.
2: Μα αυτή
3: είναι η ξεφτύλα
0: μόλις,
3: μας.
0: Μόλις είπες για αεροδρόμιο, πήρε ο Μπάκας τηλέφωνο. Ο άνθρωπος του αεροδρομίου.
5: Για μας πει.
0: Έλα, Γρηγόρη μου.
2: Δεν
0: τον βγάλουμε στον αέρα, περίμενε. Γιατί τον πρόσβαλε στο αεροδρόμιο τώρα. Έλα, σε ακούμε.
7: Καλημέρα, Γρηγόρη μου. Καλημέρα, παιδιά.
3: Καλημέρα,
5: Γρηγόρη.
0: Για μιλά.
7: Τηλεκτικός κατήφορος είναι αυτός, Παναγί μου.
2: Ακριβώς.
3: Μα τηλεκτικός, τώρα πρέπει να γίνονται τα τσεκαρίσματα στα αεροδρόμια που έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος.
7: Ποια τσεκαρίσματα, Παναγί μου, στην Κεφαλονιά πήγαινες τώρα?
3: Εσύ πού το ξέρεις που πήγαινα, ρε μπάκα?
7: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Όλα ρε τα ξέρω.
3: Μα για όνομα του Θεού πια.
7: Παναγί μου, άκουσέ με να δεις τι γίνεται. Αν πας τώρα στο Ελευθέριο Βενιζέλος, δεν χωράς να μπεις μέσα. Τώρα είμαστε στο πικ του τουρισμού. Δυστυχώς ή ευτυχώς το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Γρηγόρης το ξέρει, είναι λες και πάμε διακοπές στους Παξούς. Δηλαδή δεν χωράει άλλο κόσμο. Δεν μπορεί να μπει άλλο.
3: Και τι θα γίνει, ρε μπάκα μου, τώρα με αυτό?
7: Σιγά σιγά, βήμα, θα ανεπτυχθεί. Θα μεγαλώσει το αεροδρόμιο, θα έχουμε μεγαλύτερα πάρκινγκ.
3: Εσύ βήμα, τώρα τι είσαι, εκπρόσωπος τύπου του αεροδρομίου είσαι, μπακάκο μου?
7: Είναι.
5: Μπάκα, μαζέψου,
0: Φίλε, το ψωμάκι του βγάζει από εκεί ο Γρηγόρης. Ναι, άκου τι λέει. Τώρα είσαι σαν του. Σαν του κατηγόρησε στο σπίτι.
3: Του έθιξα το αεροδρόμιο του μπάκα.
0: Γρηγόρη, θέλω να σου ζητήσω δημοσίωση.
5: Πότε θα βάλετε τα καινούργια συστήματα?
0: Πότε, Γρηγόρη, πότε παίρνουν τα καινούργια συστήματα?
7: Λογικά μέχρι τέλος Ιουλίου θα έχουν μπει.
5: Πιστεύεις θα έχετε καθυστερήσει στις πτήσεις?
7: Ξεχάστε, δεν υπάρχει αυτή η λέξη καθυστέρηση στο Ελ Βενιζέλος από τον Αύγουστο και μετά. Θα είναι όλα στην εντέλεια.
0: Από τον Αύγουστο.
5: Από τον Αύγουστο και μετά.
2: Αληθεύεις θα με το ονομαστεί σε Ελ Βενιζέλος ή Ασό Μητέρα λόγω καθυστερήσεων?
7: Ισχύει.
2: Να το. Βάλα μύδι.
0: Γρήγορα. Γρηγοράρα μου, τι ώρα θα είσαι στο αεροδρόμιο σήμερα, τι ώρα θα πας?
3: Σιγά μην μπει.
7: Θα πάω σιγά. Λίγο γύρω στις 10.30 με 11 σήμερα.
3: Ποιος πετάει, ποιος πετάει?
0: Έχουμε καμιά πληροφορία?
7: Έχω την εκπομπή, ναι.
0: Όχι, λέω, έχουμε καμιά πληροφορία, έχουμε καμιά πληροφορία.
7: Βαρβάτη.
0: Πολύ ωραία.
3: Πάρε με μετά να μου πεις.
0: Εντάξει, άντε Γρηγοράρα μου, καλημέρα, γόρι μου. Φιλάκια. Ο υπέροχο Γρηγόρη Μπάκα.
8: Θα έπρεπε να είναι εντυμένο αυτό.
0: Πιλότο.
8: Αεροσυνοδό.
2: Τουλάχιστον αυτό με τι ρακέτε κάτω που κάνει.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι ότι είναι υπέροχο δημοσιογράφο, είναι και καταπληκτικό παιδί ο Γρηγοράρα. Να χαίρεται το κορίτσι του, την κόρη του και να είναι καλά. Πάντα υπέροχο, φανταστικό. Συνεχίζουμε. Πρώτο πυλώνει η κακοκαιρία Εξπρέ. Θα τα ακούσουμε Σάκη Αρναούτογλου στι 8 παρα 10. Γιατί?
9: Όσο θα υπάρχει υπολογιστή, δεν θα ακούσουμε τίποτα.
0: Γιατί με
8: αυτό δεν έχει λάθο.
9: Από πού παίζει, το ρεκορδάκι και το λιωσάκι, πέσλα.
8: Σάκη βγαίνει.
2: Πού είναι, δεν είναι ο Σάκη.
5: Τώρα συνειδητοποίησε ότι ήρθε το πρόβλημα στην πόρτα του. Δεν θα έχουμε.
0: Άντε, λέω, εντάξει.
5: Το αδέρφι δεν θα βγει.
0: Τέλος μιας εποχής στοιχείο, πέθανε τελευταία μόνιμη κάτοικος του μισθά του Αιγαίου.
8: Η γλυκούλα.
0: Στο σκυλίτσο νοσοκομείο της Χίου, που συνεργαζόταν άφησε χθες την τελευταία της πνοή, η 85χρονη Μαράγδα Παπαστηλιανού, η τελευταία μόνιμη κάτοικος του μισθά του Αιγαίου της Μεσαιωνικής Καστροπολιτείας του Ανάβατου. Μάλιστα. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη. Λίγη τη Δευτέρα αυτή η προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, λιγότερες από πέρσι οι δηλώσεις. Ο Τραμπ ανακοίνωσε συμφωνία, η New York Post αποκαλύπτει το παρασκήνιο, αλλά Ιράν και Ισραήλ λένε ότι δεν έχουν ιδέα.
8: Μιλάμε για το Ιράν, έτσι.
2: Μιλάμε για τον Τραμπ που βγαίνει κάθε μέρα και λέει ότι το φτιάξα. Ναι. Το έχω φτιάξει, μην άγχωνεστε. Και γίνεται κάτω χαμός.
0: Λοιπόν, και οι 10 καλύτερες παραλίες στην Ευρώπη για το 2026. Οι μισές είναι στην Ελλάδα, δείτε τη λίστα.
8: Να πούμε.
0: Σύμφωνα με την κατάταξη του
8: Κεφαλονιά μας μαζεύει ψηλά.
0: Περίμενε λίγο. Φορ Μπιτζιρι. Σύμφωνα με την κατάταξη του European Best Destinations, οι κορυφαίες παραλίες της Ευρώπης για το 2026. Είναι από την πρώτη θέση την πήρε η Πορτογαλία στο Αλγκάρβε. Τη δεύτερη στους
2: έτσι
0: αντίπα...
2: σας πάει το Αλγκάρβε, έτσι! Ναι.
0: Η Ελλάδα αντίπαξη Βουτούμι, το Βουτούμι.
8: Είναι, περίμενε λίγο, είναι στη δεύτερη θέση το Βουτούμι στους παξούς.
0: Τρίτη θέση Κεφαλονιά Φτέρι, τέταρτη Ελαφωνήσι Κρήτη, πέμπτη Ιταλία Μπολιάσκο Μπιτς.
8: Τρίτη είστε μετά από μας.
0: Έκτη Κάλα Μεσκουίντα Μαγιόρκα, Νορβηγία έβδομη.
2: Ποια Νορβηγία τώρα, λέει.
0: Βαλβίκα Μπιτς.
2: Και κάνει κρύο ακόμα.
0: Όγδοη Ροβινιά Κέρκυρα. Ένατη Καπούτας Μπιτς Τουρκία.
8: Καπούτα.
0: Ναι, Καπούτας. Και Παλαιοκαστρίτσα η Κέρκυρα, δέκατη Κέρκυρα πάλι.
8: Και σας πληροφορώ ότι παιδιά ότι η Φτέρη είναι από τις λίγες παραλίες που δεν έχω πάει στην Κεφαλονιά.
0: Αλήθεια.
8: Ναι. Νομίζω πας μόνο με σκάφος στη Φτέρη, αν δεν κάνω λάθος. Αν ακούτε από Κεφαλονιά,
0: δεν το ξέρω. Πάντως θέλω να πω κάτι, παιδιά, γιατί. Αυτή την ήττα που έφαγα στη Ζάκυνθ. Με αυτές τις απίθανες παραλίες και το γύρω-γύρω, ξέρετε ότι στο Ναυάγιο απαγορεύεται να κατεβείς εδώ και 3 χρόνια, από το 2023.
5: Εγώ πάει.
0: Ναι, και καλύτερα, καλύτερα που έγινε αυτό. Πραγματικά καλύτερα.
5: Είναι βέβαια, πολύ επικίνδυνα.
0: Όχι, δεν είναι. Τώρα θέλετε να ανοίξω αυτό το κεφάλαιο.
5: Τι
8: παιδί μου.
0: Αφήνουν σε άλλες. Όχι, άστο, εντάξει.
9: Άνοιξε τώρα.
0: Ρε φίλε, θέλω να πω ότι οι παραλίες στο Ναυάγιο δεν είναι ουσιαστικά μόνο για το αυτό. Για πολλούς λόγους δεν αφήνουν πια. Αλλά οι παραλίες στο Ναυάγιο είναι πολύ πολύ πιο βαθιά ο βράχος εσωτερικά μέσα για να πας κοντά στο βράχο. Υπάρχουν άλλες παραλίες που ο βράχος είναι ακριβώς πάνω από το κεφάλι σου. Δηλαδή ενώ είναι τόσο μικρές. Τόσο, okay. Είναι ρε παιδί μου 3 μέτρα, 5 μέτρα.
8: Ναι, ναι, ναι,
0: και αφήνουν να κατεβείς. Και στο Ναυάγιο δεν αφήνουν να κατεβείς. Γενικά όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί έχει να κάνει με τους σεισμούς, εντάξει. Γιατί όλα αυτά τα πετρώματα, αν συμβεί κάτι, υπάρχει περίπτωση να πέσουν. Αυτό, γι' αυτό δεν θέλουν να κατεβείς σε μια τέτοια παραλία.
8: Και ο Μύρτος στην Κεφαλονιά, γι' αυτό κλείνει συνέχεια.
0: Ναι. Θέλω να πω τώρα πλέον απαγορεύεται από το 23 για το Ναυάγιο, αλλά καλύτερα που το κάνουν, μπας και μείνει τίποτα από όλο αυτό το πράγμα. Γιατί κάποιοι αρχίζαν και παίρνανε, ξεκολούσαν από το καράβι σίδερο, πράγματα. Παίρνανε πράγματα για αναμνήσεις και όλα αυτά. Κοντεύει το καράβι να εξαφανιστεί.
2: Τι πέρα σίδερο.
0: Λοιπόν, για ανάμνηση. Γι' αυτό κάποιοι πήραν. Λοιπόν, ευτυχώς που Βαλάντι δεν έχει φτάσει εκεί. Μετά είχε μείνει κανένα να πάει. Αλλά το ζήτημα είναι ότι κάνοντας το γύρω-γύρω της Ζακύνθου, φίλε, δεν έχω δει ωραίο πράγμα στη ζωή μου. Σου μιλώ, έχω κάνει πάρα πολλά νησιά γύρω-γύρω.
8: Ναι, σαν νερά, ή σαν νησί.
0: Σαν νερά και αυτό το
8: φω. Καλά, σαν νερά όλο το Ιόνιο έτσι.
0: Συμφωνώ, αλλά αυτό το χρώμα που βγάζει η θάλασσα από το άσπρο αυτών των βράχων είναι σε κάποια πράγματα μοναδικό. Έχω κάνει και γύρω-γύρω από τη Σίμη και γύρω-γύρω από το Καστελόριζο και γύρω φανταστικές περιοχές. Αυτό το πράγμα που είδα στη Ζάκυνθο. Έμεινα με το στόμα ανοιχτό. Νόμιζα ότι ήμουν σε ταινία επιστημονικής φαντασίας. Τόσο όμορφο όλο αυτό το πράγμα. Και βρίσκεις άλλες παραλίες για να κολυμπήσεις ή να κάνεις μπάνιο, που είναι εξίσου τα νερά, βέβαια, πάρα πολύ όμορφο. Αλλά θέλω να πω ότι, είναι μαγεία όλη η Ελλάδα. Ξαναλέω στη Ζάκυνθο, πολλά φιλιά μας ακούνε φανατικά, ακούνε πρωινό σφαίρα. Οπότε στέλνουμε τα φιλιά μας. Πάμε σε τραγούδι ελληνικό, δεύτερο τραγούδι ελληνικό.
2: Πες ένα,
0: σε... Κάτσε να
2: πούμε
0: λίγο.
2: Ρεύμα,
0: ναι, το ρεύμα δεν έχει.
2: Παραπονεμένα λόγια.
0: Λοιπόν, όχι, να πούμε μια καλημέρα οπερά, παιδιά, που ξεκινάει να πιείτε το καφεδάκι σας το πρωινό. Έτσι, από εκεί πηγαίνοντας, αφού έχουμε φτάσει σε 7.30 ώρα, να πιείτε, να φάτε το πρωινό σας. Γενικά, το οπερά που έρχεται, βέβαια, και σας στέλνει το μήνυμα του καλοκαιριού για πολύ ωραίο παγωτό, για αυτά τα γλυκά, τα απίθανα που έχουν να κάνουν με φρούτα, τα φρούτα, τα γλυκά, τα viral που έγινε χαμός σε όλο τον κόσμο. Κάνανε συγκλονιστική δουλειά τα παιδιά εκεί. Και βέβαια τα γλυκά που φτιάχνουν και το Σαββατοκύριακο, τα special weekend, να ζητήστε το σέντον ωρέ. Γενικά είναι μια μαγεία αυτό το ζαχαροπλαστείο, γιατί λες δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν και αυτά τα γλυκά και αυτά. Τι είναι αυτό, θα ρωτάτε. Αυτό τι είναι, θα μείνετε άναυδοι, είναι σαν να πηγαίνει.
2: Τι είναι αυτό,
0: πραγματικά. Λοιπόν, 69-36-10-10-22, στείλτε ονοματεπώνυμο και οπερά για την τούρτα που δίνουμε κάθε μέρα. Νέα Ιωνία Ελευθερίου Βενιζέλου 150. Σταματήστε, βγείτε και το καφέ σας χωρίς άγχος, αφού το πάρκινγκ είναι τεράστιο.
2: Η μάρκα αναψυχτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Ρόδι, Ginger, Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Λοιπόν, και φυσικά στην παρέα μας Tichyman Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για τα μέλη της Tichyman σε βάζει στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή, το Mundial 2026. Μπαίνοντας στο nation.tichyman.gr θα βρεις μουντιαλικούς διαγωνισμούς που μπορείς να κερδίσεις. Ταξίδι στην Ατλάντα στις 15 Ιουλίου για τον ημιτελικό με το Plus One σου. Watch Party για τον μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου. Επίσημες εμφανίσεις εθνικών ομάδων. Περισσότερο στο nation.tichyman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Ερχόμαστε!
1: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
2: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
1: Τρελόσερι.
3: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime.
5: Green.
4: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Σφαίρα 102.2.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annec Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annec Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο annec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
8: Plus, plus, plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
1: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Επό! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
2: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνητιδά από την Novartis Ελλάς. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στο Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
7: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
8: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
9: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 102,2.
11: Ιούνις τσιγκούνις στις τελαγόριες.
12: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Έχουμε και το μεγάλο πάρτι της Παρασκευής. Γίνεται ένας χαμός. Με ρωτάτε και για το Μάτι Μάτι. Το Μάτι Μάτι θα το βρείτε σε όλη την Ελλάδα. Υπάρχουν καταστήματα πραγματικά σε όλη την Ελλάδα. Μεγάλη ποικιλία σε γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως. Πραγματικά, αφού το καλοκαίρι φτάσει, το μόνο απαραίτητο αξεσουάρι είναι ένα καλό ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Αποκλειστικά brands Look, LG, ο Marabou. Στις πιο cool τιμές για να απολαύσετε το καλοκαίρι και τον ήλιο με 100% προστασία για τα μάτια σας. Γυαλιά ηλίου, το ένα ζευγάρι στα 39 ευρώ, τα δύο στα 50. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Σήμερα κάνουμε για την κλήρωση για ένα ζευγάρι γυαλιά που θα κερδίσετε, αφού θα την κάνουμε κάπου προς το τέλος της εκπομπής. 6936 10 10 22, γράψτε Μάτι και ονοματεπώνυμο. Φύγαμε, παρακαλώ, πάμε λίγο για, για το φάκελο. Πόσα λεφτά θα δώσουμε, Νίκο, λίγο σήμερα?
1: 500 θα δώσουμε, τι θα δώσουμε? Άστα χαλίκια.
2: 500 ρε Γρηγόρο, αυτό είπε ο διευθυντής. Τι θα κάνουμε τώρα?
1: Να χτυπήσω και το χέρι. 500
0: 500
3: Πούντο, πούντο, το φακελάκι.
1: Να χτυπήσω και το χέρι. 500
0: 500

0: Ευτυχώς.
1: Πιο πολύ ήθελα τόσο πολύ να σας ακούω.
0: Ωραία, άντε, φιλάκια μας άκουσε
2: Ελευθερία.
1: Είστε πολύ ωραία παρέα, όλοι σας.
0: Να σε καλά, φιλάκια πολλά, Ελευθερία μου.
3: Λοιπόν, είμαστε live και στο Instagram.
0: Μην κλείνει, βρε, πλάκα σου κάνω.
3: Μην κλείσει. Λοιπόν, Ελευθερία μου, είμαστε live και στο Instagram. Σε παρακαλώ για τη διαφάνεια τη διαδικασία. Εξωγήινη, αγελάδε, λουλούδια, μουστάκια με βούλε, με σουβλάκια, με κεραυνού, ο ροζ και ο φάκελο με στόχο. Διαλέγει τρει, βγάζει άθροισμα 7. Πήρε 500 ευρώ.
1: Λουλούδια.
3: Κεραυνό.
1: Και βούλες.
3: Βούλε. Ανοίγω. Και έχει μέσα το νούμερο 1, ο φάκελος με τις βούλες που έγινε πλέον καταστραμμένος. Αλλά περιμένουμε να
0: κάνει υπομονή τώρα, ρε Γρηγόρη μου, τελειώνουμε. Φεύγουμε για Ρόδο.
3: Ανοίγω το φάκελο με τον κεραυνό και έχει μέσα το νούμερο 3.
0: 3 και 1, 4. Τελειώσαμε. Δεν έχει άλλο.
3: Αχ, δεν έχει άλλο, Ελευθερία μου. Και ο Λουλούδια έχει 7.
1: Δεν πειράζει. Δώστε ένα δώρο, ρε παιδιά, στην
0: Ελευθερία,
1: Παναγή.
0: Ελευθερία, από ποια περιοχή μας καλείς?
1: Από το Νέο Ηράκλειο.
0: Τι χαρμάνι. Δώρο, θες να σου δώσω δώρο, μία δώρο επιταγή 50 ευρώ, Χαρμάνι Hair & Beauty Bazaar. Να πας να πάρεις ό,τι θέλεις εσύ με πολύ πολύ αγάπη σε ένα από τα καταστήματα.
1: Ό,τι θέλετε εσείς.
0: Εσύ τι θες, άσε μας εμάς.
3: Έλα γλυκιά, άντε δώσε το, άντε Παναγία.
0: Αυτό λέω, εσύ τι θες ρωτάω. Λοιπόν, Ελευθερία μου, στείλε μου, έχεις Instagram?
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Παναγής Τζορτζάτος στο Instagram. Μου στέλνεις ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο για να σου δώσω τη δωρο επιταγή από το Χαρμάνι.
1: Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια σου, Ελευθερία.
0: Γεια σου, Ελευθερία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 12 λεπτά. Πριν να ακούσουμε λίγο Σάκερ Νάουτου να μας πείτε ναι για τον καιρό, βλέπω διάφορα νέα εδώ πέρα. Ναι, διάφορα νέα. Ο Μακεδόνας, ο αγαπημένος σου Κώστας Παναγή, που τον αγαπάμε πάρα πολύ.
1: Μια ξεχωριστή μουσική.
0: Θα παίξουμε
1: πιο τραγουδίες.

0: Στα μαργαριτάρια. Τα ωραιότερα θα σου είχα αγορασμένα. Μην θέλεις. Είχα το όνειρό μου, το ποδήλατό μου. Τι θες, τι θες. Έχει άλλα πολύ ωραία τραγούδια ο Μακεδόνας. Να κάνει αφιέρωμα σε ένα Μακεδόνα.
1: Το ταξίδι αυτό που θα πάμε μαζί.
0: Λοιπόν, θα είναι το Σάββατο 20 Ιουνίου στο θέατρο.
2: Τι τρίβεις μια ώρα και εσύ θα τελειώσει.
0: Μιλάω πάνω.
1: Καταλάβαμε.
0: Στην ταράτσα του
1: Θεού. Είσαι νοικοκυρά, το πιάσαμε.
0: Στην ταράτσα του
1: Θεού. Χαμηλό βλεπούσα.
0: Στην ταράτσα του θέατρου Λαμπέτη. Ρε, εσύ σταματήστε αυτό το πράγμα. Το
3: ναι, βρε Γρηγόρη μου.
2: Είμαστε σε μια περένταση.
3: Ο Γιώργος θέει.
0: Λοιπόν, χθες έγινε η έναρξη του Μεξικού. Ναι. Ξεκίνησε. Τι έκανε το Μεξικό, κέρδισε.
1: 1-0 ήταν μέχρι το. Πού ξέρω, μέχρι που κοιμήθηκα. 2-0. Έμα δεν αντέχω κι εγώ.
0: Εντάξει, είναι αργά, αυτό είναι αλήθεια.
1: 2-0 το Μεξικό. Εντάξει, σου πίνει και πάλι.
0: Είσαι ρε φίλε. Τι στάσεις, τάκι μου.
1: Τι να κάνω την ώρα που το βάλανε ανάθεμα από τους Αμερικανούς, τους Μεξικάνους, Κολομβιανούς και όλους αυτούς τις κάρτες.
0: Πέντε μήνες έχουμε να μιλήσουμε. Πού ήσουν, ρε φίλε.
1: Ήμουν απαροπλισμένος. Δεν υπήρχε δράση, δεν υπήρχε τίποτα να
0: μιλήσει.
1: Τώρα είμαι ενεργό, θα γίνει χαμό.
0: Μπράβο, ρε τάκι, μπράβο.
1: Δεν γλιτώνει κανένα.
0: Πώς το βλέπεις, ποιο βλέπεις.
1: Δεν το βλέπω καν αυτό, σου λέω.
0: Ναι, πώς βλέπεις το να το παίρνει το Κύπρο.
1: Δεν μπορώ τώρα, έχω κάτι να πούμε. Έχω κάτι ένα θέμα με τη μέση μου, παίρνω κάτι τέτοια να πούμε για την αλλεργία. Και πέφτω, κοιμάμαι, δεν βλέπω τίποτα.
0: Κάτσε ρε Τάκη, τότε πώς θα σχολιάσουμε το Μουντιάλ.
1: Θα σχολιάσουμε ρε, τι να σχολιάσω. Ήταν έναρξη αυτή που κάνατε, την είδες.
0: Όχι.
1: Κανείς δεν την είδε, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ρε Τάκη,
1: βάλτε το μια ώρα λογική.
0: Μα είναι άλλος πλανήτης, εκεί να
1: ξύπνα τον Νοτιοκορεάτη που μου έπεσε 2-4 ώρα το πρωί. Ξύπνα τον, αυτός πάει και δουλεύει στην Κία, στις πόρτας εκεί φτιάχνει.
0: Και άλλη ώρα να πάει.
1: Αμορτισέρ φτιάχνουν.
0: Και άλλη πλευρά του Ατλαντικού ρε Τάκη, άλλη ώρα έχουμε.
1: Στα καταφύγια μπαίνω, φοβούνται μην πατήσω Κιμ Ιονγκ Ουν με τα κουμπιά.
0: 8 ώρες διαφορά έχουμε, 7-6.
1: Να βγουν να παίξουν 4 ώρα το πρωί αυτοί.
0: Είσαι παράλογος. Λοιπόν, πες μας λίγο τι γίνεται τώρα γιατί είναι live. Ο διαγωνισμός αφαίρεσης φρυδιών με τσιμπιδάκι.
1: Αυτή είναι η αγώνα που παρακολουθούμε. Μια λογική ώρα τώρα, 8 ώρα το πρωί. Έτσι, ήδη έχουν ξεκινήσει τα προκριματικά. 8 ώρα περιμένουν το τελικό.
0: Πού γίνεται αυτό καταρχάς?
1: Αυτό γίνεται στην Πάντοβα.
0: Πάντοβα.
1: Στην Πάντοβα,
0: ναι. Τώρα ένα-ένα, μια τρίχα.
1: Ένα-ένα. Οι καλύτερες έτσι, τέτοιες να μου νυχούδες έχουν μαζευτεί.
0: Για φρύδια που λέμε, ρετάκι.
1: Είναι πρώτα κάτω τα νύχια. Γιατί ξέρεις, άμα έχεις κοφτερόν εκεί μπορεί να βγάζει κανένα μάτι. Έχουν συμβεί τραυματισμοί σοβαροί στα βλέφαρα.
0: Η Ελληνίδα πώς θα πάει?
1: Η Ελληνίδα είναι, δεν έχει ξυπνήσει, είναι στον καφέ ακόμα. Πήρε μια φραπεδιά και λέει τώρα μισό λεπτό να συνέλθω και τα λοιπά.
3: Μόλις αρχίσει η Ελληνίδα δεν τη φτάνει καμία.
1: Η Ελληνίδα έκανε κάτι μαγικό, της ψάρωσε άσχημα. Μπαίνουν όλες κάθονται στη σειρά. Είναι μια νοτιοκορεάτισσα, έτσι. Είναι μια από τη Βραζιλία.
2: Τρομερή.
1: Απίστευτο.
0: Γίνεται παγκόσμιο κύπελο αφαίρεσης φρυδιών στην Πάντοβα.
1: Κάθονται σε σκαμπό. Εμείς είμαστε όλοι πίσω από τη Βραζιλία το μεταξύ. Έχουμε βάλει κάμερα εκεί πέρα, κάμερα σε μένα και πάλι. Έτσι. Η δικιά μας κάθεται, βγαίνει πελάτησα, υποτίθεται πελάτησα και της λέει περίμενε. Έχω ραντεβού. Και μόνο η δικιά μας κάθεται πίνει καφέ, οι άλλες έχουν ξεκινήσει ένα-ένα. Δείχνει υπεροχή, έχει δρώσει. Έχει δρώσει η Βραζιλιάνα, σου λέει πίσω στη μέση, το βλέπουμε, έχω τρελαθεί.
0: Τάκι, πολύ. Πόση ώρα περίπου κρατάει αυτός ο αγώνας, Τάκι?
1: Αυτό γύρω στις 2 ώρες είναι.
0: 2 ώρες. Θα ξανασυνδεθούμε αν είναι.
1: Θα συνδεθούμε στο τατού, στα τατού φρυδιών, θα είμαστε εκεί.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών και σημερινή ημέρα θα κυλήσει με αρκετά πολύ άστατο καιρό και αυτό κυρίως προς το μεσημέρι και μετέπειτα στις περισσότερες θα έλεγα περιοχές Αττικής με μπόρες και καταιγίδες που τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν και έντονο χαρακτήρα, ενώ κατά τη διάρκεια των φαινομένων και κυρίως κατά τη διάρκεια των καταιγίδων οι άνεμοι δεν αποκλείεται να ενισχύονται πρόσκαιρα μεν, αλλά έντονα δε. Με την θερμοκρασία κοντά στους 33 βαθμούς Κελσίου, η οποία θα παρουσιάσει βαθμία πτώση από το απόγευμα. Τώρα και το Σάββατο θα έχει αρκετά σύννεφα, κυρίως στις ορεινότερες περιοχές και στα ανατολικά και τα βόρεια του Μεταδυτικής, όπου θα πρέπει να εκδηλωθούν και πάλι πρόσκαιρες βροχές με τη μορφή μπόρας μέχρι και αργά το μεσημέρι κατά τόπους. Όμως, ενώ βελτίωση θα παρουσιάσει ο καιρός από το απόγευμα. Θα το γυρίσει σε βοριά, στα 6 πρόσκαιρα και 7 μπουφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, δεν θα έχουμε πάνω από 27 με 28 παρόλα αυτά. Βαθμούς Κελσίου τις μεσημερινές αργά ώρες στο λικανοπέδιο. Η Κυριακή θα έχει ηλιοφάνεια όπως και η Δευτέρα και η Τρίτη, με τον υδράργυρο να κυμαίνεται γύρω στους 30 βαθμούς την Κυριακή, στους 32 βαθμούς την Δευτέρα και στους 33 βαθμούς κατά τη διάρκεια της Τρίτης 16 Ιουνίου και οι άνεμοι βαθμία θα εξασθενήσουν, δεν πρόκειται να ξεπερνούν τα 3 με 5 μποφόρ από διάφορες γενικά διευθύνσεις. Καλό Σαββατοκύριακο από Δευτέρα πάλι.
4: Ιούνις τσιγκούνις. Στις στεναχώριες. Πρωινό σφαίρα 102.

0: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα παρακαλώ στη Σένεκα. Έτσι, παιδιά, μην ξεχνάτε γιατί αύριο γίνεται αυτή η μεγάλη πρόσκληση από τη Σένεκα που διοργανώνει το Open Day Event στην κλινική της Αθήνας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δηλώσουν συμμετοχή να δουν live τη διαδικασία μεταμόσχευσης μαλλιών. Να πούμε ότι όλες οι μεταμόσχευσεις μαλλιών γίνονται από εξειδικευμένους γιατρούς με αυστηρά ιατρικά πρωτόκολλα και φυσικά για φυσικά και μόνιμα αποτελέσματα. Η Seneca Medical Group που συνεχίζει να εκπλήσει ευχάριστα πραγματικά όλοι εσείς που έχετε ένα άγχος να δείτε πώς γίνεται μια μεταμόσχευση. Το είδα κοντά μπροστά στα μάτια μου και έμεινα άναυδος. Θα δείτε για να σας φύγουν όλοι αυτοί οι φόβοι, όλες αυτές οι φοβίες, όλα αυτά τα απίθανα πράγματα που είχαμε ακούσει κατά καιρούς και ήταν αυτό που ακόμη και εμένα που θέλω να βάλω κάποια στιγμή μαλλιά γιατί αραιώνει σιγά σιγά πάνω. Είχα όλους αυτούς τους άγχους.
1: Τι έχει σιγά σιγά.
0: Τι.
1: Έχει αραιώσει.
0: Έλα μου, μίλα πιο ωραία από μια φορά. Μίλα λίγο πιο όμορφα πια. Όλα τα κάνεις πλάκα τώρα. Ρωτάς εμένα την ψυχολογία μου πώς είναι για να το κάνεις αυτό.
1: Ναι, αλλά μην.
0: Για ποιο λόγο κάνεις bullying.
1: Πάντα να σου λέω την αλήθεια.
0: Κακάσχη με κοντό χοντρέ.
2: Καλά σου είπα.
0: Λοιπόν, θα μιλήσετε με συμβούλους και γιατρούς, θα λύσετε κάθε απορία και θα γνωρίσετε από κοντά την απόλυτη διαφάνεια, την απόλυτη ποιότητα και σοβαρότητα της Seneca. senecamd.com για συμμετοχή. Ειλικρινά θα ζήσετε μια μοναδική εμπειρία. Αύριο το ξαναλέω, μην το χάσετε να έχετε χρόνο. Θα ενθουσιαστείτε όλοι εσείς που έχετε άγχος.
3: Πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση. Ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει. Αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό, ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.
4: Θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα ενυδατωμένο? Luxury Sun Care Sun Protection Drops με δίκτυ προστασίας 50+, είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ ψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA και τον μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνδεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξυδοτική δράση, προστατεύει από τη φωτογύρανση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό. Ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνη ή άρωμα, θα το βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Και να σας πω ότι η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
5: Λοιπόν, το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Λοιπόν, ανοίγω το τηλέφωνο για το. Νομίζω είναι το τελευταίο τραγουδάκι που κάνουμε παιδικό, παιδιά.
1: Τελειώνουν τα παιδιά.
3: Ίσως και τη Δευτέρα πάνε.
4: Ίσως και τη Δευτέρα. Αυτά τα παιδάκια πάνε σε παιδικούς, τα πάνε σε δραστηριότητες.
3: Σαμε καμπ.
0: Εντάξει, πάμε να πούμε μια καλημέρα.
3: Πρέπει να πάνε για αυτά.
0: Καλημέρα. Α, τι καλημέρα, που δεν έχω σηκώσει τηλέφωνο. Έχω τρελαθεί μου. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς σε λένε?
6: Παναγιώτη.
0: Έλα Παναγιώτη, από πού τηλεφωνείς?
6: Από την Αγία Σωτήρα.
0: Πολύ ωραία.
4: Από την Αγία Σωτήρα.
3: Σωτήρα.
4: Πού?
6: Οικισμό Τιτάν.
4: Αυτό η Αγία Σωτήρα είναι κάπου προς τη Βιωτία?
6: Όχι.
4: Πού είναι κοντά? Ποια άλλα χωριά είναι κοντά?
6: Στη Μάνδρα.
0: Στη Μάνδρα. Πολύ. Να σου πω Παναγιώτη μου.
3: Κατέβαινε ο Ζαμπέτας.
0: Πόσο χρονών είσαι, πόσο χρονών?
4: Αρβανιτοχώρια νομίζω είναι από εκεί.
6: 10.
0: Πολύ ωραία. Και άρα τώρα θα πας, του χρόνου θα πας γυμνάσιο.
6: 5.
0: Α, 5. Πέμπτη, 10.
1: Έχει
0: ναι,
1: μείνει
0: σωστά,
1: δύο χρονιές.
0: Έχει δίκιο. Σωστά. Να σου πω Παναγιώτη μου, και ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις?
1: Από Απουσίες.
6: Το Greedy.
0: Το Greedy. Greedy. Να σε ρωτήσω για κάτι άλλο.
3: Για Σωτήρα, του Γιάννη
0: ποιος Πουλόπι. Το λέει το Greedy?
6: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάμαι.
6: Είναι Άγγλος.
0: Άγγλος είναι. Άγγλος. Σίγουρα δεν είναι από εκεί, από τη Μάνδρα.
1: Είναι global ο φίλος μας.
7: Greedy. Ο Τάτε Μακρέι.
0: Ο Τάτε Μακρέι.
6: Ε?
0: Ο Τάτε Μακρέι.
3: Τάτε Μακρέι.
4: Μήπως είναι Τέι.
3: Ή, όχι, ο.
0: Ή.
3: Κοπέλα δεν είναι.
7: Τέιτ Μακρέι, ξέρω ότι είναι αυτό.
6: Δεν θυμάμαι.
3: Τέιτ Μακρέι.
0: Δεν πειράζει Παναγιώτη.
3: Ναι, ρε, είναι.
0: Αυτό, αυτό είναι. Παναγιώτη, τίποτα άλλο έτσι έχεις να πεις τώρα?
3: Επιλογή, Παναγιώτη.
0: Έτσι που κλείνει το σχολείο, κάτι που θες να πεις όλα τα παιδιά που ακούνε τώρα, που μας ακούνε? Τι. Να πεις κάτι έτσι.
6: Ενδιαφέρον.
0: Τίποτα. Πολύ ωραία. Φίδωλος και πραγματικά πολύ συγκεκριμένος. Παναγιώτη, και εγώ θα
3: έτσι
0: είμαι.
3: Έτσι είναι στην Αγία Σωτήρα.
0: Αφού μιλάς λίγο και εσύ θα μιλήσω κι εγώ. Απλά θα σε ρωτήσω. Ποιος είναι Παναγιώτη?
6: Ο καπετάνιος!
0: Ναι, μωρέ!
8: Είσαστε έτοιμοι!
0: Μάλιστα, καπετάνιο!
8: Δεν σας ακούω!
0: Μάλιστα, καπετάνιο! Όλοι μαζί, παιδιά, τελειώνουμε! Ποιος είναι

0: τελειώσαμε.
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι?
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: πω.
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
2: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
3: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
2: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
6: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
5: Και τώρα ακμή.
6: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και γέφυρα Βαριμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
9: Πω, τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
10: Ανακαίνιση με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
9: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
10: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνισης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνισή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το μικρόφωνο.
16: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρει στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
18: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
19: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
20: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
21: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
22: 1,80.
0: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
15: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
23: Δάρι, δάρι, δάρι.
24: Θέρτο μαξιλάρι.
25: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Το Effortizan, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι τέλος αρχές Ιουλίου κάνουμε την κλήρωση για 8.500 ευρώ. Το απίθανο αυτό καναπέ με το Coffee Table. Η απίθανη Effortizan που τα κάνει όλα χειροποίητα, που μπορείτε και εσείς να φτιάξετε ό,τι θέλετε, από μια καρέκλα μέχρι ένα κρεβάτι, ένα καναπέ, ό,τι φαντάζεστε, όλα σας τα έπιπλα για όλα τα βαλάντια. Είναι μοναδική στην Ελλάδα πραγματικά εταιρεία που δεν έχει showroom. Είναι όπως στο εξωτερικό, υπάρχει boutique που μπορείτε να δείτε και ό,τι ζητήσετε σας το φτιάχνουν ηλεκτρονικά, το βλέπετε μέσα στο χώρο σας και αν σας αρέσει το φτιάχνουν. Αυτή είναι η μαγεία του Effortizan. www.fordesign.com. Στείλτε και 6936101022 F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση που θα γίνει αρχές Ιουλίου και θα πάρετε ένα τόσο τεράστιο δώρο. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το βαλάτι, γιατί υπάρχει κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Καλώς ήρθατε στο βαλάτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου βαλάτι.
1: Μερά φτουχή. Ακαφατού. Ας το δωμί αλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
5: Έλα, καλημέρα, τι κάνετε?
3: Γεια σου Βαλάντη, γιατί παρήσεις και ασήκωτος?
6: Γιατί, γιατί, γασμουριέσαι.
0: Τι έγινε?
5: Ματιασμένος πρέπει να είμαι, δεν είναι πτήρι.
3: Ποιος θα σε ματιάσει, συνέχεια σε ματιάζουνε.
5: Ματιάζομαι.
3: Τέτοια ομορφάδα.
5: Ματιάζομαι, εγώ με μάτια σε μια νοσοκόμα χθες πήγα στο Νοριλά. Πρώτη φορά πήγα στο Νοριλά. Είχα ένα πρόβλημα, δεν άκουγα από το αριστερό και από το δεξί αυτή.
3: Δεν θέλω να ξέρω.
5: Και με κοίταζε αυτή, με κοίταζε, μου έκανε εκείνη αυτό, κάτι έλεγε, δεν άκουγα τίποτα. Μου έλεγε κάτι να πατάω ένα κουμπί, όταν ακούω έναν ήχο, δεν άκουγα τίποτα.
6: Άκου όραμα είναι αυτό.
5: Ναι, αυτό το πανόραμα, πώς λέγεται.
0: Ναι.
5: Εντάξει, κοίτανε, μετά σώθηκα όμως. Μέσα στη γιατρός, πολύ καλός.
0: Γιατί?
5: Πήρε ένα ειδικό μηχάνημα και το βάλε μέσα αυτή μου και μετά άκουγα κατευθείαν.
0: Α.
5: Και μου είπε να πάω να το παίρνω κι εγώ. Είναι στο τέτοιο να πούμε, στα σούπερ μάρκετ, τα πουλάνε παντού.
3: Μπατονέτες.
5: Μπατονέτα, ναι. Και μου λέει θα στο φτιάξω αυτό, μου λέει η λαμπάδα για την ανάπαυση.
0: Έβγαλες κιτρινίλα πολύ.
5: Έβγαλε πολύ πράγμα.
6: Έλα μωρέ Γρηγόρη και τρως.
5: Ήταν απίστευτο.
0: Και τι πειράζει.
5: Έκανε σαν σαμπάνια. Πλοπ.
0: Πω, έβγαλε από πάνω. Ένα κομμάτι που θα έβγαλε από μέσα.
5: Ήταν τηλεκτικής αξίας. Βρήκα και ένα Playmobil και σπέντε. Ένα
0: τραπεζάκι.
5: Κάτι τέτοιο, ναι.
0: Να σου πει Βαλάντη.
5: Μπορεί να είναι σαν Γρηγόρη μέχρι που μεθάνει με αυτά με τα μούδια.
0: Αυτό το ξέρει που είναι ένα πλοίο που είναι μόνο.
5: Αυτό που είναι. Πηγαίναμε συχνά εμεί εκεί που ήταν ένα πλοίο, λε.
0: Ναι.
5: Ναι, ήταν ένα πλοίο εκεί.
0: Αυτό πώ το έχετε αφήσει ακόμα έτσι.
5: Αυτό λέω, ήταν ένα πλοίο.
3: Ήταν ένα μικρό καράβι.
5: Ήταν ένα πολύ παλιό σίδερο. Πεταμένα και μολύνουν τι υπέροχε ακρογιαλιέ μα. Όχι πλαστικά, όχι σίδερα, όχι.
0: Να κατεβείτε 5 λεπτά να το μαζέψετε από εκεί.
5: Στη θάλασσα και ακτέ. Αυτό είμαστε οι πολίτε. Παρακαλώ.
0: Τι γίνεται από κίνηση.
5: Από κίνηση δόξα το.
6: Έλα, μωρέ.
5: Συγγνώμη, αλλά με αυτά τα μουντιάλ δουλεύω delivery όλη νύχτα, με έχουν πεθάνει.
6: Να σου ρωτήσω κάτι.
5: Ιστορίες, τέτοια, να σε πω την κίνηση. Έλα,
6: άμα θέλει κάποιο να σε ξεματιάσει, ποιο είναι το βαπτιστικό σου?
5: Το βαπτιστικό μου είναι. Είναι Λέανδρο.
3: Να ξέρετε. Είσαι
5: ηλίθιος. Ναι, τη βαφτίστηκα, αλλά δεν το λέω.
0: Είσαι ηλίθιος.
5: Δεν το λέω, και σιγά και αριστερά με κοροϊδεύω να τα λιώσα. Μα τώρα καρύγκλι τραπέζια, καρύγκλι τραπέζια, τραπεζάκια, παππού ματενίδια. Ο Λέανδρος, δεν κολλάει, κατάλαβες. Είναι ο Βαλάντης, κολλάει μια χαρά. Λοιπόν, κίνηση πολυεθνικιά εδώ εκεί στα γνωστά κομμάτια. Έτσι από τη Νέα Ιωνία μέχρι το Περιστέρι. Όχι τόσο πολύ στον κατεβασμό, στον ανεβασμό θα ταλαιπωρηθείτε. Κλασική κίνηση εκεί από το Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Έτσι μέχρι το Σκαραμαγκά, κάτω εκεί είναι ένα πυγμένο ένα κομματάκι. Από Λιώσα μέχρι Μαρούσι, μετά ένα κομματάκι εκεί πέρα δεξιά που στρίβει για περιφερειακά ημιτού. Έχει λίγο κινησούλα στον κατεβασμό εκεί στο φανάρι του Παπάγου, εκεί στην τέτοια πώς την λένε, δεν θυμάμαι. Και έχει λίγο κίνηση στο Ελληνικό εκεί, τι ωραίο που γίνεται το Ελληνικό.
0: Αγία Βαρβάρα, πώς πάει?
5: Αγία Βαρβάρα, για να δω, έχει λαϊκή μη περάσει τα Παναξιμάνδρου. Έτσι,
0: να, αυτά.
5: Να είστε καλά, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
7: Σου πια αγκαλιά και να σε, έλα να θυμάσαι.
8: Τον Ιούνιο μην κοιμάσαι, ζήσε.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, πάμε και για έναν Ανδριόπουλο, παιδιά. Μην ξεχνάτε, ξεκίνησε το Μουντιάλ χθες και έχει φτιάξει αυτά τα απίθανα πράγματα. Μουντιάλ μέχρι τις 3 Ιουλίου κάνει ειδικές προσφορές και ειδικές τιμές με σούπερ προσφορές. Μουντιάλ Grill Combo, παρακαλώ. 15 καλαμάκια, μία συσκευασία με γεμάτο πίτες 750 γραμμαρίων και τζατζίκι. Όλο αυτό πακέτο μόνο με 10 ευρώ το βρίσκεται στον Ανδριόπουλο. Αλλά και Gold Combo μόνο επίσης με 10 ευρώ με 1,5 κιλό λουκάνικα τύπου Μικόνου, 2 συσκευασίες αφράτα ψωμάκια για hot dog 4 τεμαχιών 400 γραμμάρια και 300 γραμμάρια σαλάτα κυπουρού. Τα λέω γιατί αγαπώ Ανδριόπουλο, αγαπώ για τον λόγο το ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και μας βοηθάει και εμάς μέσα από την εκπομπή να δίνει ένα καλάθι γεμάτο κρέατα σε μια οικογένεια κάθε μέρα. Περιστέρη, Γέραγας, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Είναι απίθανη αυτή η οικογένεια που από το 1983 έχει βοηθήσει και αν δεν έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. 69-36-10-10-22 γράψε Ανδριόπουλος για το καλάθι και πηγαίνετε κιόλας για να δείτε αυτά τα μουντιαλικά με τις μουντιαλικές προσφορές γιατί έχει να γίνει χαμός τις επόμενες μέρες. Το μουντιάλ ξεκίνησε από χθες και τώρα θα γίνει χαμός τα βράδια.
1: Για όλους εμάς που αναζητάμε το καλοκαίρι, μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή. Χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες υπάρχουν τα green mocktails, παιδιά. Δοκιμάστε τα σεξι μοκτέιλες γεύσεις. Μοχίτο, παλόμα, bitter orange peach, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Αυτό μου αρέσει εμένα πιο πολύ. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα, παιχνίδια, αγαπημένοι παιδικοί ήρωες. Και στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζονται οι μικροί εξερευνητές για τις καλοκαιρινές τους περιπέτειες. Παιδικά μπικίνι, ολόσωμα μαγιό και μαγιό μποξεράκια με σχέδια που ξεχωρίζουν. Παιδικά σωσίβια για ξέγνιαστες βουτιές, πετσέτες θαλάσσια για τις στιγμές χαλάρωσης. Και παιδικές σανίδες κολύμβησης για τελείωτες ώρες παιχνιδιού στο νερό. Εξόπλισε τους μικρούς πρωταγωνιστές του καλοκαιριού με όλα όσα χρειάζονται από τα Lidl και άφησε τις περιπέτειες να ξεκινήσουν.
3: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος, δεν μπορείς, όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου. Με το Vodafone TV μπορείς. Καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και από ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.
4: Τα ζώδια της ημέρας.
1: Ζώδια της ημέρας, παρέα με τον Χρήστο Σαντικάη σήμερα. Τους στείλω την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Υπέροχος. Ταλαντούχος.

όπου και αν είσαι, ό,τι και αν κάνεις. Έλα στην παρέα μας. Πάμε και στο live στο TikTok. Νάνση Αντωνίου, είναι και ο Καλούδης μου κάπου εκεί, κάτω δεξιά. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Ξεκινάω με τους κρυούς. Για την επίτευξη των προσωπικών και των επαγγελματικών σας στόχων, βάλτε σε εφαρμογή τα μέσα που διαθέτετε. Δεν είναι φρόνιμο να μεταφέρετε την πίεση και τον εκνευρισμό στις δουλειές, στα οικογενειακά.

0: χρόνια.
1: Για όσα ζήσαμε.
2: Θα βάλω ερώτημα σήμερα. Πού θα πάτε διακοπές το καλοκαίρι? Αυτό θέλω να μου γράψετε.
0: Άσε με εμένα, εγώ δεν έχω βρει στα Χανιά ακόμα.
2: Αφού δεν σου δώσα το τηλέφωνο τον Αλέξανδρο.
0: Τον Αλέξανδρο δεν πήρα. Πω.
2: Ταύρος. Μια ενδιαφέρουσα ερωτική σχέση που υπάρχει στη ζωή σας θα σας δώσει μεγάλη χαρά. Οργανώστε τα επαγγελματικά σας καλύτερα για να έχετε περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Εάν κάτι σας χαλάει, μην ρίχνετε τη διάθεσή σας. Απλώς υιοθετήστε πιο πρακτικό πνεύμα. Δείτε τα πράγματα λίγο πιο πρακτικά. Δεν χρειάζεται να πέφτετε.
0: Όχι, δεν πέφτετε.
2: Έτσι, μπράβο. Δεν κάνει να πέσετε.
0: Όχι.

0: να πάει στην Πάρο.
1: Τόσο σ' αγάπησα μόνος μου εγώ.
2: Ένα τηλέφωνο. Λες Γιώργο, λες να το εκεί. Για
0: όσα ζει. Καλημέρα στα Ψαρά. Δεν έχω πάει και θα ήθελα να πάω. Ένα Γιώργο, έχεις πάει στα Ψαρά.
3: Στα Ψαρά.
0: Ναι.
1: Τι θα σου ήταν.
0: Τι θα σου ήταν ένα τηλέφωνο και περνάω στα διδυμάκια μας. Μη βάζετε σε μεγενθητικό φακό και αναλύετε τη ζωή ενός πολύ καλού σας φίλου. Μην τα βάζετε όλα κάτω. Εάν θέλετε να εκτονώσετε τα νεύρα σας, κάντε το με έρωτα και όχι με καυγάδες και φωνές. Φροντίστε να είστε ευγενικοί με τους ανθρώπους που ξέρετε ότι έχουν προβλήματα. Μην τους ζορίζετε παραπάνω. Όταν βλέπουμε κάποιον σε πρόβλημα, δεν το ζορίζουμε. Καλημέρα στη Δέσποινα, θα πάει Ιερά Πέτρα.
3: Γεια σου Μάνο.
0: Στο Μεγανήσι Νίκη.
1: Με προσέχεις να μου λες αγαπώ.
0: Η Αλεξάνδρα μας στην Κέρκυρα. Υπέροχη Κέρκυρα.
1: Ξαφνικά πήγα απ' τη μοναξιά.
3: Γεια σου Αλισάβε.
0: Στην Αθηνούλα μου την ταξιτζού.
1: Βρήκα στα μάτια σου σημείο επαφή.
0: Καλημέρα στην Πρέβεζα.
1: Ήταν γραφτό να ενωθώ.
0: Στο νοσοκομείο του Ρίου στο Δώστα.
1: Ό,τι πεις θέλω να το εννοείς. Και ποτέ να μην.
0: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Έλα παιδιά.

0: βλέπω τις διαφορετικές επιλογές.
1: Άμε και εμένα.
0: Συνεχίζω με τα καρκινάκια. Οι απόψεις σας, λέει, θα συζητηθούν πολύ, αλλά δεν θα σχολιαστούν αρνητικά. Ανοίξτε τα μάτια σας και δείτε τον ένα και μοναδικό δρόμο που οδηγεί στην ευτυχία, γιατί ο πραγματικός σύντροφος της ζωής σας είναι ήδη μπροστά και περιμένει τη δική σας κίνηση. Μαριάν, τηλεφώνησο, ε. Η Ευαγγελία θα πάει στη Σύφνο, πω, τι ωραίες επιλογές. Συνεχίζω με τα λιοντάρια. Αφαιθείτε στην καθημερινότητα και ξεκουράστε το νου και το σώμα σας. Περιορίστε τον εγωισμό σας για να γίνετε λίγο περισσότερο ειλικρινείς με τον εαυτό σας. Ακόμα και αν δεν είστε προετοιμασμένοι να αλλάξετε τίποτα σε εσάς, θα έρθει η στιγμή που θα θέλετε να το κάνετε. Έτσι κάπως θα το νιώσετε. Καλημέρα στη Φροσάρα μου από F4 Design. Περιμένω να πάω κι εγώ στο Κυριάκη να ανοίξω τις καινούργιες μου επιπλάρες.

0: έγινε.
1: Αλλά τα άλλα έχεις βάλει, αλλά...
0: Όχι, το medley είναι.
1: Όχι, δεν έχεις βάλει το σωστό medley. Γράφομαι τι ξεκινάει το medley. Παρ' όλα αυτά, δεν πειράζει.
0: Άιντε.
1: Καλημέρα στη Σπάρτη. Πόσο χαίρομαι που μας ακούτε από όλη την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο. Θέλω να μπω στα παρθενάκια, κάνε την αλλαγή σου. Μεθοδεύστε τις κινήσεις σας και προβείτε στη λήψη σωστών αποφάσεων. Έχετε τη δύναμη να χειριστείτε την καρδιά σας παράλληλα με τη λογική, ώστε να κοιτάξετε το μέλλον σας παρέα με έναν σύντροφο που θα σας καταλαβαίνει, θα σας στηρίζει και θα νοιάζεται για εσάς. Πολύ σημαντικό αυτό, ε! Γεια σου Πέτρο από Μήλο! Θέλω να περάσω στους ζυγούς. Κάντε τις υπερβάσεις σας και περιφρονήστε ότι βρίσκεται ένας καλή παρακάτω. Μπορεί να είστε αρκετά δύσκολοι και να μην κάνετε εύκολα φιλίες, αλλά η ετοιμότητα του μυαλού σας θα σας βγάλει από τη δύσκολη θέση να υποκύπτετε σε κάτι που δεν θέλετε. Δώστε δυνατά.
2: Μπράβο, σε δικάει.
3: Είσαι εσύ το αστέρι του λάδι βαθιά στη ψυχή μου. Πρώτος και ένα.
1: Γεια σου Στράτο, γεια σου Φαΐ.

0: Καλημέρα στη Σούλα από Βάρδα. Γεια σου Ανθή από Αλεξανδρούπολη. Στην Ξένια από Ιθάκη. Μάλλον θα πάει Ιθάκη. Συνεχίζω με τους Σκορπιούς να δω τι λέει το ζώδιο μου σήμερα. Η απαράμιλη αυτοπεποίθηση που έχετε σας κάνει να μην αρκείστε στο μέτριο και το λίγο. Δεν σας λέει τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι το λίγο δεν μου λέει τίποτα. Οπότε ρηχτείτε στη μάχη. Θα καταφέρετε να κινηθείτε ακόμα πιο άνετα στο χώρο σας και να πετύχετε πολλούς από τους στόχους σας. Άντε να πετύχουμε και κάτι. Καλημέρα Τελκάρο, μια στάση εκεί.
1: Μαγεμένη από φεγγάρι κανένα.
0: Καλημέρα σε σένα που οδηγείς, είσαι στην κίνηση, πίζεις και πας στη δουλειά σου. Σε σένα που είσαι στο σπίτι σου. Σε σένα που είσαι σε κάποιο νοσοκομείο ίσως. Γλυκό φιλί σε όλους σας.

Έχει αγχωθεί τόσο πολύ ο Καλούδης, γιατί δεν έχει βρει τα σωστά κομμάτια που του κοπεί. Ένα δηλαδή έχει βάλει λάθος. Τα άλλα τα έχει βάλει με λάθος σειρά. Και δεν λέει ούτε μία καλημέρα σε κανέναν. Ψάχνει, ψάχνει, έχει δρώσει. Πού να σε εσύ περνάω στον τοξότη. Αφαιθείτε στη μαγεία του έρωτα και των απολαύσεων και να είστε σίγουροι πως θα βγείτε κερδισμένοι. Τόσο εσείς, όσο και αυτοί που θα βρίσκονται κοντά σας. Κάντε ένα δυναμικό ξεκίνημα, μια που ο ανταγωνισμός τρέχει.

0: Αυτό... Α, αυτό ναι, μπράβο.
1: Καλά, θα στα πω μετά. Άστα τώρα.
0: Πέτυχε και ένα. Ξεφεύγεις και χάνομαι εγώ. Διάβασε καμιά αφιέρωση, παρακαλώ. Μην ρίχνεις τη μασχάλη σου που έχει δρώσει. Εδώ. Κάτσε να δω το ζώδιό σου, εγώ καιρός.
1: Τι λέει, για δες.
0: Δώστε μάχη μέχρι σε σχάτων για το κάθε τι και κυνηγήστε με πάθος τους στόχους σας. Ξεκινήστε καλύπτοντας τις υποχρεώσεις που έχετε απέναντι στην οικογένειά σας, στους φίλους, αλλά και στα εργασιακά, ώστε να μην διαιωνίζετε και εξακολουθούν να σας ταλανίζουν. Λύσε τα θέματά σου, αγόρι μου!

0: Καλημέρα. Καλημέρα Σοφία.
1: Καλλιτεχνάρα ο Σαντικάη. Ναι παιδιά, πραγματικά καλλιτεχνάρα. Μεγάλο ταλέντο. Ας στείλω γλυκό φιλί και στη Λάουρα μας. Και πάμε στην ίδια ανατροπή. Μην το πειράξεις Καλούδο.

0: αγκαλιά.
1: Άλλη αν έχεις τώρα αγκαλιά. Και συνεχίζω με τους υδροχώους, Φρόσο. Λειτουργήστε με γνώμονα τη λογική σε όλα τα επίπεδα των σχέσεών σας και μην αφήνετε τις σκέψεις σας να ξεπηδούν από το ένα πράγμα στο άλλο, χωρίς να υπάρχει λογική σειρά για να καταλήξετε σε σωστές αποφάσεις και συμπεράσματα. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχετε πολύ. Τι να πω, έχετε πάντα η υδροχόη μια τρέλα, αλλά αυτή η τρέλα σας

ψαράκια, δώστε χρόνο στον εαυτό σας για να εξοικειωθεί με το περιβάλλον και μετά ασχοληθείτε με τις προσωπικές, οικογενειακές και εργασιακές σας σχέσεις. Με καθαρό πνεύμα και άριστη ψυχολογία,

τραγούδια. Γλυκό φιλί στο fivefashion.gr. Νάνση 20 κωδικός. Γλυκό φιλί και στο όπερα. Περάστε για ένα παγωτάκι.

0: Έχουμε γίνει ρεζίλοι, πάμε σε break και σύντομα ερχόμαστε κοντά σας.
1: Πάμε σε break και φάμαστε.
2: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
3: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Σφαίρα 102.
6: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
7: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
8: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
10: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
11: Ναι, πάμε.
12: Πού θα πάμε?
13: Κρήτη.
11: Μήλο.
10: Κρήτη λέω κι εγώ.
11: Μήλο.
13: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
10: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
11: Ναι. Ιούπι.
13: Πάει το ταμείο.
10: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ.
16: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
17: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
19: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
20: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
21: Α4 τα περιπολικό.
22: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα Mock για να μη σε πιάνει ο κοκ βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το λαφιές στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα.
23: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
24: Green.
23: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
25: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
0: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
1: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
0: Και τώρα ακμή.
1: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η SteamWash, πρωτοπόρος στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670.
12: Η προσφορά στο Modivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
15: Σου πια αγκαλιά και να σε. Έλα να θυμάσαι.
12: Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
15: Σου πια αγκαλιά και να σε.

0: είναι Παρασκευή και ξέρετε ότι ετοιμαζόμαστε για το πάρτι έτσι για να ακούσετε λίγο μουσική. Καλοκαίρι είναι και γι' αυτό τώρα μας βλέπετε και προσπαθούμε να δούμε πολλά πράγματα και έχουμε ένα μικρό δίλημα ζωής του πρώτη Παναγία να πει. Γιατί οι Παρασκευές επειδή είναι αφιερωμένες στη μουσική. Λοιπόν, να πούμε και για το Hydro Solar από την εταιρεία την Hydrospiral ΑΕ με τα 40 χρόνια εμπειρίας. Είναι ο ηλιακός θερμοσύμφωνος αυτός που πραγματικά έχει πάρει την καρδιά των περισσότερων και με Hydrospiral ΑΕ, χοντρικό εμπόριο σε όλη την Ελλάδα και σε πολλές χώρες του εξωτερικού, ελληνικά προϊόντα παραγωγής, προτεραιότητα η άμεση εξυπηρέτηση των πελατών. www.hydrospiral.gr κάνει και χονδρική, οπότε μπορείτε εσείς που έχετε και ψάχνετε για καλούς ηλιακούς θερμοσύμφωνες, και το λέω το καλούς γιατί είναι μια καινούργια πραγματικά ιστορία η Hydrosolar που έχει πάρει την καρδιά όλων αυτών που γνωρίζουν από καλούς ηλιακούς θερμοσύμφωνες, κάτι που μας τιμά πολύ στην Ελλάδα. Νομίζω ότι φτιάχνουμε τους καλύτερους στον κόσμο, αυτή είναι η άποψή μου και έτσι όπως μιλάω με κάποιους που είναι ειδικοί. Λοιπόν, αυτός είναι ο Hydrosolar. Έχουμε, θα κληρώσουμε και θα κερδίσετε έναν ηλιακό θερμοσύμφωνο και στο τέλος της σεζόν.
1: Διάβαζα μία έρευνα που λέει ότι ένα στα δύο σπίτια σχεδόν δεν έχουν ηλιακό θερμοσύμφωνο.
0: Αλήθεια.
1: Και ξέρεις πόσα λεφτά γλιτώνεις με τον ηλιακό.
0: Και τι έχουν.
1: Δηλαδή απόσβεση, κάνεις σε πάρα πολύ στιγμή.
0: Και τι έχουν θερμοσύμφωνο σκέτο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, 6936-10-10-22, εμείς δίνουμε έναν ηλιακό θερμοσύμφωνο έτσι, Hydrosolar από την Hydrospiral. 6936-10-10-22 είναι από τους καλύτερους, θα το καταλάβετε. Πολλά χρόνια ηλιακός θερμοσύμφωνας.
1: Αντοχή.
0: Αντοχή, αυτή είναι μεγάλη αλήθεια.

0: Λοιπόν, το mail περίεργο και αυτό πάλι σήμερα έρχεται από τη Μαργαρίτα. Η Μαργαρίτα είναι σε σχέση με τον Πέτρο. Να συγγράφε, η Μαργαρίτα είναι σε σχέση με τον Πέτρο.
1: Ναι, μωρέ, πες, θα το γράψει.
0: Σχεδόν περίπου ένα χρόνο. Δεν σας κρύβω, λέει, παιδιά.
1: Όχι, μην μας το κρύψει αυτό.
0: Είναι ένα, λέει, πάρα πολύ ωραίο αγόρι. Έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα. Είναι πάρα πολύ καλός, τα βρίσκουμε πάρα πολύ καλά στον έρωτα, στο σεξ.
1: Ναι.
0: Και όλα κυλούν καλά. Υπάρχει μόνο ένα θέμα, στο οποίο, το οποίο βιώνω στο σεξ μαζί του και δεν μου έχει δώσει ακόμη καμία πιστική απάντηση και καμία απάντηση γενικότερα.
1: Μάλιστα.
0: Ο Πέτρος λέει, όταν κάνουμε τον έρωτα στο κρεβάτι, θέλει πάντα να φοράει γυαλιά ηλίου.
2: Ωραίο. Ωραίος.
0: Μήπως δεν είναι για να σας προλάβω.
1: Μήπως δεν είναι ο Πέτρος όταν κάνουν έρωτα.
0: Όχι, είναι ο Πέτρος, είναι ο Πέτρος. Για να σας προλάβω, λέει.
3: Ο Clark Kent.
2: Μπορεί να μπαίνει σε ρόλο.
0: Δεν έχει κάποιο θέμα με τα μάτια του ή κάποιο στραβισμό που να θέλει ίσως να το καλύπτει αυτό.
3: Γυαλιά ηλίου.
0: Να αληθωρίζει. Ναι, ρε παιδί μου, να μην το.
3: Φοράει γυαλιά ηλίου ή γυαλιά.
2: Μήπως γυρίζει τα μάτια του προς τα πάνω, σαν κάτι Ιαπωνέζικες που έχω δει.
0: Αλλά. Το θέμα, λέει, είναι ότι μπήκα, λέει, άντε, λέει, τη μία φορά, λέω, είναι φετίχ.
2: Το καταλαβαίνω.
0: Τις δύο φορές είναι φετίχ. Τη τρίτη φορά είναι φετίχ. Κάποια στιγμή, λέει, μετά από 6-7 μήνες, μπήκα στη διαδικασία να το συζητήσω μαζί του. Του πήρε, παιδιά, θέλω να βλέπω τα μάτια σου. Α, βγάλω τα
2: γυαλιά. Όχι,
0: λέει, μόνο έτσι.
2: Είναι μεγάλο γυαλί, έτσι, αυτό το.
0: Ναι, ναι, το μεγάλο γυαλί.
2: Κατάλαβα και το κάνει.
0: Μεγάλο γυαλί, λέει. Λέει, σας παρακαλώ.
3: Βλέπει μια λάμψη, μάλλον.
0: Τον έχω ρωτήσει, του έχω πει γιατί το κάνει αυτό. Του λέει, έτσι γιατί μου αρέσει. Έτσι θέλω, λέει. Εγώ πείτε μου γιατί μπορεί να το,
2: γιατί
0: κάνει,
2: το κάνει
0: αυτό.
3: Γιατί?
2: Όχι, κρατάει ένα στυλάκι και πολύ καλά κάνει. Ναι, δεν θα σας πω στο τέλος την απάντηση, ξέρω. Δεν θέλω να το.
1: Γιατί μπορεί να φοράει μαύρα γυαλιά? Μαύρα γυαλιά.
3: Δεν φοράει μαύρα, φοράει μεγάλα.
0: Μεγάλα γυαλιά.
1: Τι γυαλιά, μεγάλα. Τι, αυτό που οι δίτες
2: μάσκα,
1: που φοράνε.
2: Μάσκα.
0: Όχι, ρε παιδιά.
2: Έτσι λέγονται, μάσκες. Το μεγάλο, το γυαλί.
0: Μάσκα είναι το μεγάλο το γυαλί.
1: Αυτά τις οξυγονοκόλλησες με τις οξυγονοκόλλησες.
0: Όχι, ρε Γρηγόρη.
1: Δεν ξέρω τα ψυχολογικά του καθενός.
3: Μάλλον νομίζει ότι κάνει σκι και θέλει να αλλάξει πίστα.
1: Για παιδιά, 2-11-7-0-7-9-31.
2: Αυτός γράφει κιόλας καταγράφει στιγμές. Του αρέσει.
1: Για να ξέρει
2: να βλέπει τον εαυτό του.
1: Γιατί μπορεί να φοράει μαύρα γυαλιά κάποιος την ώρα που κάνει σεξ? Τι, δηλαδή, ό,τι και να σκεφτείς.
2: Άποψή μου είναι ότι τη στιγμή της κορύφωσης οι φάτσες που παίρνουμε είναι οι πιο αστείες που υπάρχουν στη ζωή μας. Και αυτός θέλει να κρατήσει. Εκεί
0: άλλες.
2: Να μην του χαλάσει το image, λέει.
1: Είμαι
2: λέει κορυφαίος, είμαι χολιγουντιανός. Το
1: κάνω,
2: κάνω υπέροχα.
4: Λέει αν τα γυαλιά έχουν bluetooth.
2: Παναγή, δηλαδή είμαι σίγουρος ότι αν καταγράψεις δική σου τέτοια στιγμή κορύφωση θα γελάσει πολύ.
0: Θα ήθελα πάρα πολύ να δω.
1: Για να δούμε τι λέει και ο κόσμος. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Μια χαρά, εσείς τι κάνετε? Για πείτε μας λίγο την άποψή σας.
5: Κοιτάξτε, εγώ η άποψή μου σε αυτό το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος έχει φετιχισμό. Εντάξει, γουστάρει αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς.
5: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Αφού τα βρίσκεις όλα τα υπόλοιπα, κάνει μια υποχώρηση σε αυτό.
2: Σωστά.
0: Φιλάκια, γεια σας.
2: Έχετε πολύ θόρυβο, είστε στο τμήμα,
0: ναι,
2: μάλλον.
0: Δεν ακούγεστε καθόλου.
2: Ακούω σιρήνες, ακούω.
3: Να φορώ και εγώ.
0: 2-11-7-7-9-31 για την επόμενη γραμμή.
1: Για να ακούω τον άνθρωπο καθόλου,
4: Καθόλου.
1: Μάλιστα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλή Παρασκευή.
1: Γεια σας, καλή Παρασκευή.
6: Είναι ψυχολογικό το θέμα.
0: Τι εννοείτε, εξηγήστε το μας λίγο.
6: Γιατί μάλλον έτσι νιώθει κυρίαρχος.
0: Α, άλλη εκδοχή.
2: Σκληρός του Μαϊάμι δηλαδή.
6: Κάπως έτσι. Νιώθει κυρίαρχος.
0: Επιβίτορας, σαν να λέμε.
2: Με γυαλί.
6: Αυτό ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, κρατάει ένα image, ρε παιδί.
3: Με ρωτάνε εδώ μήπως φοράει γυαλιά με κάμερα.
1: Οπα, το σκέφτηκε και εγώ αυτό, οπα,
2: η Μέτα μπήκε η Μέτα, λες.
6: Ας μην γίνουμε ακόμη AI τόσο πολύ.
1: Εσείς έχετε, συγγνώμη για να διάκριτος, αλλά έχετε καθόλου έτσι βρεθεί σε μια τέτοια περίπτωση να υπάρχει κάποιο φετίχ κάποιου συντρόφου?
6: Όχι.
2: Αφορά, δεν ξέρετε τι κάνετε.
1: Ας πούμε, εγώ κάποτε μου άρεσε να φοράω άσπρες κάλτσες. Δεν τις έβγαζα.
0: Την ώρα που έκαμες.
1: Ναι. Φόρουσα άσπρη κάλτσα.
2: Αμερικανιά. Ναι, παλιά το είχαμε.
6: Θέλω να πιστεύω ότι είναι αν σας έχει χωρίσει ήδη άμα δεν έχετε κάνει κάτι τέτοιο τώρα.
1: Όχι. Εμένα μου άρεσε να είμαι γυμνός με άσπρη κάλτσα.
2: Λίγο κάτω από το γόνατο.
3: Δεν έχω δει ποτέ έτσι.
1: Δεν έχεις δει ποτέ έτσι. Δεν έχω εμφανιστεί έτσι.
6: Εγώ πιστεύω την Άνση.
1: Και μην πιστεύετε την Άνση συνέχεια. Εγώ ήταν στο κρεβάτι.
3: Συνέχεια.
1: Ήταν ξαπλωμένη στο κρεβάτι. Να τελειώσω. Ήταν ξαπλωμένη και κάποια στιγμή εμφανίζομαι στο δωμάτιο. Πιάνω την γκάσα τη πόρτα με το δεξί χέρι. Ολόγυμνος με άσπρη κάλτσα. κάλτσα.
2: Ωραίο.
1: Και τι κάλτσα που στην γωνία είχε ρακέτες, χιαστή.
2: Ωραίο.
3: Οπότε καταλαβαίνεις ότι μιλάει για μια ηλικία άλλη.
1: Και της λέω, θα πάρεις τα μπαλάκια και θα τα κάνεις.
3: Και εγώ θα φέρω τις ρακέτες, άσε τώρα με τις βλακίες σου.
1: Εσύ μιλάς. Μούνια του Φαραώ.
6: Είστε φοβεροί.
1: Να είστε καλά, φυλάκια πολλά, φυλάκια. Κανείς δεν μπορεί να βρει τέτοια
2: κάτι.
3: Τέτοια λες, κάτι κοτσάνες που ούτε τα πιστεύεις.
2: Υπάρχουν και κάτι άλλες, αν είσαι στα όρθια και τα λοιπά, κάνετε γλέντια τέτοια.
3: Που είναι μέχρι. Μη με κοιτάς Γιώργο, εδώ κοίτα.
2: Για την ορθοστατική πίεση.
3: Όταν θα βάλεις τέτοιο, δεν γελάω.
0: Μήπως λέει του αρέσει ο Μπουγάς, μου στέλνει εδώ.
2: Μπουγάς, ναι. Νιώθει πλανητάρχης εκεί.
1: Ωραία, πάμε. Παρακαλώ.
7: Γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Γεια σας, απελπισμένη μου ακροάτρια.
2: Καλά.
1: Καλά, εσείς τι κάνετε?
7: Καλά.
1: Μια χαρά. Τι πιστεύετε, γιατί φοράει μαύρα γυαλιά?
7: Για την ομορφιά.
1: Για ομορφιά.
2: Ομορφιά.
3: Ναι. Τα κορίτσια μου είναι αθώα.
1: Σας έχει τύχει κάτι εσάς έτσι, που να θυμάστε κάποιο φετίχ που είναι κάποιο σύντροφό σας, ναι?
7: Όχι.
1: Όχι.
2: Δύο στα δύο, δεν πάει καλά αυτό.
3: Όλοι σε εμάς τα στέλνουν οι ζαβοί.
2: Δεν έχει ντυθεί ποτέ κάποιος.
3: Έλα, εντάξει. Να
1: ρωτήσω, γιατί δεν έχουμε και το όνομά της. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Όχι και όχι, έτσι όπως το λέτε. Έχετε βρεθεί ποτέ έτσι με ερωτικά βοηθήματα?
3: Έχει παιδιά δίπλα, καλή.
1: Από πού να ξέρω, δεν ακούω.
3: Παιδιά, γεια σας.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Ερωτικά βοηθήματα. Σιγά εσύ ήρθες με τα εργαλεία και τη βαλίτσα.
1: Δεν ακούω.
4: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
2: Σαν παθολόγος έρχεται.
4: Δεν είχατε δει.
3: Τι είναι αυτά που ρωτάς, Χριστιανέ μου?
1: Δεν μπορούμε να παίρνουμε τηλέφωνο.
0: Δεν είχατε δει.
3: Τρελάθηκε η γυναίκα.
0: Στη μακρυπούλια.
2: Να κλείνει τα παιδιά πίσω. Α, τι λέει αυτό στη μαμά μου?
1: Δεν άκουγα εγώ. Δεν φοράω ακουστικά.
3: Θα σα ρωτήσω κάτι.
4: Α, είπε στη μαμά μου.
3: Πείτε στο παιδί να πάει εκεί.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν είχατε δει στη μακρυπούλια στο ρουκζούκ που είχε πάει μια κοπέλα και είχε πει ότι στο σύντροφό μου αρέσει τη στιγμή τη κορύφωση να κανανιαουρίζει?
2: Νιάου.
1: Αλήθεια?
0: Βεβαίω.
3: Νιάου.
0: Ναι.
3: Νιάου.
1: Ναι. Τελευταία τηλεφωνική γραμμή, παρακαλώ. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Ποια πιστεύετε την άποψή σας για τα μαύρα γυαλιά?
8: Α, εμένα πάει πολύ παρακριά το μυαλό μου.
0: Έλα, εσένα θέλουμε.
1: Τέτοια μυαλά θέλουμε.
0: Τι?
2: Για πείτε μας.
8: Για να σε πιάσα.
3: Ερέμησε.
8: Και ότι έχει σήμερα στο γυαλιά.
0: Δεν καταλαβαίνουμε, μιλήστε λίγο πιο ήρεμα.
4: Μην γελάτε τόσο.
8: Νομίζω η άποψή μου ότι ο τύπος έχει κάμερα στα γυαλιά.
2: Να το.
0: Καλά, δεν πήγε και πολύ μακριά.
2: Εγώ φοβάμαι και το άλλο που είπε η Νάνση. Αυτά τα AI δεν ξέρω πώς έχουν βγει τίποτα και αυτό προβάλλει στα γυαλιά του άλλα πράγματα.
3: Είναι μια εταιρεία που γράφεις.
2: Μπορείς να. Όχι, λέω για το AI. Μπορείς να έχει βάλει προβολή μέσα και ενώ είναι αυτή από πάνω, αυτό φαντάζεται ένα μονόκερο, ξέρω εγώ, με τρία στίχη.
8: Ναι, εντάξει, εκεί το πάμε πολύ
3: Γιώργο.
2: Δεν ξέρω.
3: Μπροστά σου.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνω αυτά. Ανώμαστε.
1: Εσάς, κυρία μου, σας έχει τύχει ποτέ έτσι κάποιο φετίχ? Περιμένετε, ρε παιδιά, λίγο.
2: Παρακαλώ.
1: Σας έχει τύχει να βρεθείτε με κάποιο σύντροφο που να έχει φετίχ?
8: Όχι. Διάλεξα νορμάλ άνθρωπο.
1: Νορμάλ. Το καταλαβαίνω. Ούτε ας πούμε με άσπρη κάλτσα ολόγυμνος με κάλτσες.
8: Ή ούτε κάλτσα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Φυσιολογικούς ακροατές έχουμε, φίλε.
2: Παναγία, είμαι σίγουρος ότι δεν βγάζεις το φανελάκι ποτέ. Γιατί κρυώνεις?
0: Α, όχι. Εγώ ούτως κι αλλιώς γυμνός κοιμάμαι.
1: Πω, καημένη Ελένη. Φιλιά πολλά, να είστε καλά.
8: Αρκουδό.
1: Φιλιά πολλά. Πώς το λένε το γκί στην Ελλάδα, πώς το λένε το γκί?
2: Το γκί.
1: Ναι,
3: αρκουδοπούρναρο.
1: Αρκουδοπούρναρο.
3: Δεν είπα εγώ στον Τάσο να μου φέρει γκί και μου φέρει αρκουδοπούρναρο.
1: Αρκουδοπούρναρο, να ξέρετε ποια είναι η διαφορά. Εσύ, Παναγία, κοιμάσαι γυμνός? Δηλαδή η Ελένη βλέπει γυμνό αυτό το σώμα κάθε φορά.
2: Και δεν ξυπνάει με αυτό το χρατσαχρούτσα δίπλα της. Κάθε φορά που στρίβεις.
0: Τρελαίνεται.
2: Που ακούγεις σαν θάμνος με τόση τρίχα που έχεις.
1: Τρελαίνεται που σε βλέπει.
0: Τρελαίνεται.
1: Ρε αυτό το κομμάτι.
2: Πώς δεν σου έχει ρίξει με δίκανο ακόμα? Να σε μπερδέψει για γρήγορο γούρνο.
1: Τόσο ωραία γυναίκα. Καλή μάνα. Καλό παιδί.
0: Πώς γιατί εγώ τι είμαι, κανένας πατσαβούρης είμαι δηλαδή? Δεν κατάλαβα.
3: Τι έχετε πάθει σήμερα με τον Παναγί?
0: Πες τα κουμπαρούλα, πες τα μαζί. Ανοίξτε την ένταση, ξεκινάω.

0: μας ακούνε. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι, δεν κοιμάμαι.
3: Έχετε τρελαθεί.
4: Κάθε Παρασκευή.
5: Σε καταφύγει όλοι.
4: Του κουτρόλιο γάμος.
6: Θα το πείτε και στην παρέλαση.
4: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 9. Σφαίρα.
7: Πολιτισμός.
8: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σφαίρα 102.2.
13: Plus.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή
15: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
14: Plus.
15: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: κάθε. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
1: Ταυτότητα έχεις?
2: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
7: Λοιπόν παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
11: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
12: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
13: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
14: Ανέου το γλου!
15: Ανοίξτε την ένταση, ξεκινάω!

0: έχουν. Καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Δεν κοιμάμαι.

Τι έγινε, φίλε. Τι όλα, καλά, βάλε μας λίγο να μας εκδείξει η κοκορμένη. Μα ξεκίνησε τόσο ωραία να πούμε καλέ ποιος είναι αυτός. Βάλε με λίγο, βάλε μας λίγο. Ας το ρε Νίκο, ακόμα τον ισχύω. Τον ισχύω και το βάζει στο τέλος, ρε φίλε. Ξεκινήσαμε με τις ποιότητες. Ναι, εντάξει, βάλε τις καμπάνες. Βάλε, εντάξει, ωραία είναι.

0: βουνά.
1: Τσιλίδιος.
0: Ελληνικά
2: μόνο. Ζήτω τα νησιά μας, τα ελληνικά.

0: για τα ωραία σήμερα στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Καπόπουλο. Με την ωραιότερη γκαλερί που πιστεύω έχει, τις ωραιότερες γκαλερί στην Ελλάδα.
1: Έλα να βλέπω τις βαρκούλες να κουνιούνται.

0: Καλαμαράκια, χταποδάκια, σαρδελίτσες.
1: Αφιερωμένο στη Δεσποινούλα μου.
2: Τούγκα πατατούγκα, τούγκα τούγκα τούγκα, τούγκα πατατούγκα.
1: Γεια σου μαράκι μου.

0: το σύλλογο που διοργανώνει το Ικαριώτικο Γλέντι.
1: Κάποιος νευρία στο μεξικάνικο λιοντάρ.
0: Ικαριώτικο Γλέντι, παιδιά, 13 Ιουνίου στο πάρκο Τρίτσι, έναρξη στις 8 η ώρα.

0: έρχεται καλοκαιράκι. Κορίτσια μου, σας θέλω με όμορφα ρούχα. Πάμε για follow στο fivefashion.gr και στο nancy.antonio.
1: Να σου κάτι πολύ καλό.
0: Και δύο από εσάς στο τέλος της εκπομπής θα τις κλείσω.

Πάτο, το βάλε. Έλα, πατέρα. Τι θα κάνουμε στην αρχή, κάτω τι θέλετε. Κάτι να βάλουμε στην αρχή. Βάλτο πάλι. Έλα, Παναγή, παίρνουμε στούντιο. Τι θα βάλουμε στην αρχή, μαέστρο, κάτω τι θέλετε. Δώσ' το.

0: φορές είπε.
1: Χίλιες φορές δεν αντέχω.
0: Έδωσε.
1: Είπε αναφορές, ξεκίνα Νάντζη.
0: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Vodafone Business, παιδιά, σου δίνει υπηρεσία cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να γλιτώσεις από hackers και ιούς. Βρες τη λύση online για να είσαι προστατευμένος και εσύ και η επιχείρησή σου. Vodafone.gr, κάθετος business.
2: Το πάρω μετά.
3: Άψε, μιλάω.
2: Χαμένε, πες. Ναι, αλλά αυτοί δεν τρεχαμένε.
3: Λοιπόν, ένα γκρουπ, παιδιά, μπορείς 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Όχι το δικό σου αίμα, όμως εσύ κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από τη Unifarma.
1: Τι ζητάω!
4: Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το ζητάω! Άντε με το

0: από τη Μαρία στην αδερφή στην Καλλιρόη.
1: Λοιπόν, και επειδή πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα το δούμε κιόλας. Παντού έχει φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, το νερό του τόπου μας ταξιδεύει μαζί μας.

0: χτυπάει.
1: Μ' αρέσει γιατί οι περισσότεροι στέλνουν σε όλους μας. Σου λέει κάποιος να το πει, δεν μπορεί.
0: Πες μου τι θες πάλι.
2: Στον Νικόλα από Κόχεμ. Στη Λορένα που λέει καλή δουλειά

δίκτυο με τα υπέροχα γλυκά της, μπισκοτίνια, όλα. Στο Μανώλη μας με τις τέντες σφακιανάκι, κι αν σας έδωσε, δεν το έπανα και μας έκανε χαμό στο Σφαίρα Κουριέρ.

0: σε break, ερχόμαστε πολύ σύντομα.
1: Καλημέρα και στον κάμπο της Νεμαία, στον Τάκη.
2: Κλήρωση για τη... Μην ξεχνάτε ότι κάνουμε και την κλήρωση για το ψυγείο γεμάτο τυριά Βαλμά. Οπότε Παναγή, κάτι να και αυτή σε παρακαλώ για να ανακοινώσουμε σε λίγο και τον νικητή. Μην ξεχνάτε, 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Αυτό το απίθανο τυρί που 60 χρόνια σάρωσε στη Βόρεια Ελλάδα και αποφάσισε να κατεβεί σε μικρές ποσότητες στην υπόλοιπη Ελλάδα, μέχρι και την Κρήτη, μέχρι και το Καστελόριζο, μέχρι και το Ιόνιο. Και πραγματικά να γίνεται ένας χαμός, γιατί πραγματικά μιλάμε για φέτα. Και επειδή κάθε φορά συγχύζομαι, γιατί πραγματικά δεν ξέρω τι φέτα τρώμε, δείτε για ποιο λόγο αυτός ο Βαλμάς έχει γίνει τόσο last must λατρεία για τόσα χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα. Μακάρι να έχει περισσότερες ποσότητες. Βρείτε και το κοφινάκι του Βαλμά, το μοναδικό, ξαναλέω, το μοναδικό χειροποίητο τύρι που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα, αλλά είναι ένα τυρί συγκλονιστικό. Τον ευχαριστούμε τον Βαλμά που κάνει αυτή την προσπάθεια και κατεβαίνει στην υπόλοιπη χώρα. Μακάρι να το βρείτε και μακάρι όπου βρείτε Βαλμάς μέσα στο ψυγείο, μην αφήσετε πραγματικά κομμάτι, αν αγαπάτε τον εαυτό σας, την υγεία, και πραγματικά αν αγαπάτε και το, να δώσετε και ακόμα και στους φίλους σας να φάνε Βαλμά. Αυτή είναι η μαγεία του Βαλμά. Κάνουμε την κλήρωση γεμάτη του τυριά 69 36 10 10 22 Βαλμάς και ονοματεπώνυμο.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
6: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
5: Online.
4: Ναι.
5: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
4: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
5: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
4: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
6: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
8: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
11: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
12: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς, πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροτροφία. Δυνητιδά. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
16: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.

0: Σ' ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν κοιμάμαι.

0: Να είστε καλά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νατασάρα.
0: Είμαστε καλά, έτοιμοι να περάσουμε μια
1: ώρα. Α, ο Βέρτης είναι σίγουρο.
2: Πώς την μπέρδεψες τη φωνή έτσι, πώς τον πετσόκοψες έτσι τον άνθρωπο.
0: Μοιάζουμε από εσάς ένα θερμό χειροκρότημα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν τόσο σκληρά για να στηθεί μια τόσο όμορφη παραγωγή.
1: Ευχαριστούμε.
0: Για όλους εμάς.
1: Σας καλά.
0: Για να ξεκινήσει, όπως έλεγε η βραδιά μας, δώστε ένα θερμό χειροκρότημα στους καλλιτέχνες μας.
1: Δώστε ρε παιδιά ένα χειροκρότημα.
0: Καλή διασκέδαση λοιπόν. Όχι παιδιά.

0: χαιρετήσουμε. Μπράβο.
1: Μπράβο ρε.
2: Στην ορχήστρα ένα χειροκρότημα.
0: Χωρίς εσένα.
2: Μην ξεχνιέστε κορίτσια για λίγο ακόμα. Follow 5fashion.gr. Νάνση Αντωνίου. Σε λίγο κάνω την κλήρωση και την ανεβάζω αμέσω

0: Κάτσε, μόλις ενημερώνουν από το σχολείο του γιού μου.
1: Τι έκανε πάλι?
0: Μου το έκαψε η δασκάλα του, κυρία Ζένια. Ότι πήγε και της είπε ότι ήταν απαράδεκτος ο τρόπος που του μίλησα εχθές και του φώναξα, που έπεσε μες στο μπάνιο, ενώ του είχα πει 10 φορές ότι θα πέσει.
2: Τι είπε, δηλαδή?
0: Ότι ήταν απαράδεκτος ο μπαμπάς μου που μου φώναζε και ότι τα παιδιά δεν μαθαίνουν έτσι.
2: Μαθαίνουν με ήρεμο τρόπο.
1: Εσύ ήθελες να του βάλω, δηλαδή, δεν φταίω εγώ.
2: Τι του είπες, λέγε.
0: Ίδιος έφτισε, του λέω, δεν σε βάφτισε.
2: Τι του είπες, λέγε.
0: Ότι σου είπα 10 φορές, ρε φίλε, ότι θα πέσεις. Και έπαιζες με το κεφάλι και έφυγες από μία άκρη της μπανιέρας στην άλλη.
2: Ναι.
0: Στο είπα ή δεν στο είπα?
2: Σωστά. Και τι είπε μετά?
0: Έβαλε τα κλάματα και μου λέει, μου μιλάς θυμωμένος.
3: Άκου εδώ να δεις τώρα.
2: Γιατί δεν σου πάρω και δώρο, πες που έπεσες.
0: Γιατί μου μιλάς θυμωμένος.
2: Και τι είπε στην κυρία, τι είπε?
0: Και του λέει, κυρία Ζένια, μήπως πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από τον μπαμπά για τον τρόμαξη? Όχι βέβαια που θα
3: ζητήσει συγγνώμη.
0: Εκείνος πρέπει να μου ζητήσει συγγνώμη για τον τρόπο που μου μίλησε.
2: Πολύ δύσκολο, το ξέρεις πάλι, έτσι.
0: Την Άντση για γιο Παναγία μου πήρα.
1: Μου ζήτησαν να του βάλω λάδι παντού στο στόμα να τη έβαλα.

0: με το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή. Χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες.
1: Υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλες γεύσης. Μοχίτο, παλώμα, πίτερο, orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι, ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: πρωινοσφαίρα.
1: Παιδιά, έχουμε και την Beta Bet, μην ξεχνάτε, που είναι κοντά μας και μας βοηθάει πάρα πολύ. Αυτή η εταιρεία που πραγματικά ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1990, τόσα χρόνια έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο για την ανακούφιση και την αποκατάσταση της υγείας και της ζωής του. Για την ενοικίαση, η πώληση ιατρικού εξοπλισμού είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Η εταιρεία εδώ και 3 δεκαετίες παρέχει εξοπλισμό υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια και στα εμπειρικά μαξίδια. Betabet.gr και όλο το 24ωρο και τα Σαββατοκύριακα, και πραγματικά μια υπέροχη εταιρεία. Θα τη βρείτε φυσικό κατάστημα Κουρτίου 14 στο Γαλάτσι, στο Λαϊκό, στο Σωτηρία, στον Ανιτό Σταυρό απέναντι και σύντομα στα Βρυλίσια στο Σεισμανόγλιο. Στα 936 10 10 22 για το δώρο που θα κάνουμε στο τέλος του μήνα.
0: Α, τις νύχτες πότε είναι όλα όταν λίγη.
2: Γιώργο,
0: Dies nichten puten, ξέρεις γερμανικά, άκου. Dies nichten puten, Ολάντα χλιμπεντίχ. Ολάντα σ' αγαπώ.
2: Μα είμαι εδώ, ξεκαταλαβαίνω.
3: Αυτό τρελάθηκε για το τρελοκομείο, κλείστε το να
0: ξέρουμε γερμανικά. Είναι στο DNA. Dies nichten puten, Ολάντα χλιμπεντίχ.
3: Πάρε κάποιον να τον πάρει από εδώ πέρα.
1: Αυτό πληρώσαμε, αυτό πήραμε.
0: Σε ψηλέ,
1: αυτό δεν πληρώσαμε.
3: Αυτό τόσα χρόνια στον Άγιο Δομήνικο τρελάθηκε.
0: Dies nichten puten.
1: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άλλη μια εβδομάδα τελείωσε. Συγχωρέστε μας που τώρα στο τέλος είμαστε λίγο την άνε, αλλά μας έχει πιάσει.
4: Είσαστε κι εσείς την άνε για να μας ακούτε, μάλλον.
0: Θα πούμε συγχαρητήρια από τώρα για αύριο για τον Παναθηναϊκό που πήρε το πρωτάθλημα.
4: Η Στίχημα, λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026, έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής οργάνωσης. Με την εγγραφή σου, χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026, παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
3: Κάτσε κάτω, Γιώργο μου, δεν τελειώσαμε. Μου πάει καλά αυτό, τι πιες τίποτα. Περίμενε.
1: Όλα οι φίλοι μου, αν μπορείς λίγο ακόμα γερμανικά.
0: Δείχτε πούτε, ναι, γεια! Μ' αρέσει, φάντε σε πολλά.
3: Έτσι θα έρθουν μια μέρα να τον πάρουν από εδώ μέσα, δεν τον ξαναδούν ποτέ.
1: Πού θα τον πάρουν όμως για να πήγαινε να τον βλέπω.
0: Όλα τα λίχτη του πλήχτη. Πρώτα σαν σε χωρεύτη.
1: Όλα τα λίχτη πείτε δείχτε. Λοιπόν, και εσύ ραντεβού τη Δευτέρα, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
3: Περίμενε, έχουμε σφαίρα password, ηρέμησε εσύ λίγο, ραντεβού τη Δευτέρα. Λοιπόν, η θερμοκρασία ανεβαίνει, κράτα το σπίτι σου δροσερό με μια στάση στα Lidl. Ανακάλυψε τη σειρά Tronic και βρες ό,τι χρειάζεσαι για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι με άνεση. Κλιματιστικό για δροσιά σε όλο το σπίτι, επιτραπέζιο ανεμιστήρα για το γραφείο ή το υπνοδωμάτιο, ανεμιστήρα με ρυθμιζόμενο ύψος που προσαρμόζεται στις ανάγκες σου και ανεμιστήρα Tower με τρεις ρυθμιζόμενες ταχύτητες για δροσερό αέρα κάθε στιγμή της ημέρας. Αυτό το καλοκαίρι η δροσιά έχει προορισμό και είναι το Lidl.
4: Περνώ.
3: Παίρνεις γιατί στο κλείσιμο της εβδομάδας ακόμη ένας ακροατής θα μπει στην κλήρωση για το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Έπεσε ο κωδικός, τον σημειώσατε, θα μας τον πείτε τώρα και μπήκατε στην κλήρωση.
4: Άρε φίλε, άλεξες πάλι το σταθερό.
3: Γιώργο, θα σε δω Σαββατοκύριακο.
0: 9.
3: Τι 9.
4: Χτυπάει, χτυπάει, 9.
3: Ρέτριο. Πάσε ρέτρια. Δεν μας καλείς όμως.
0: 9.
3: 9, Φας μία να σου πω εγώ 9 και 10.
0: Εσείς, πρόβο μου ποδάρεν.
1: Γιώργο, να φτούμε να πιούμε καφέ.
0: 9.
5: Παρακαλώ.
4: 9, 10. Καλημέρα Νίκο, μου τι κάνεις.
5: Καλημέρα.
4: Πού σε βρίσκω.
5: Σπίτι.
1: Γιώργο.
4: Αυτοκίνητο έχεις.
5: Όχι.
4: Δεν έχεις αυτοκίνητο. Στο σπίτι, το σπίτι σου είναι στην Αθήνα.
5: Ναι, ναι.
4: Νίκο μου, να σου πω.
3: Νίκο, γιατί
4: σημειώσει...
3: είσαι λίγο ξενέρωτος.
4: Είσαι λίγο. Τι ζώδιο είσαι. Τι ζώδιο είσαι.
3: Έχεις, κάσε μας ένα χαμόγελο κάτι.
4: Τα λιοντάρια δεν πρέπει να είναι καλά αυτή η περίοδο. Να σου πω κάτι.
5: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι.
4: Τέτοια ώρα και είσαι σπίτι, 10 η ώρα. Γιατί δεν δουλεύεις.
5: Ναι, ναι.
4: Τι είναι, ναι.
1: Ναι.
5: Όχι, δουλεύω.
1: Όχι, όχι.
3: Δεν θέλει να μας μιλήσει. Πες τον κωδικό
1: τελειώνουμε.
3: Πες τον κωδικό αν τελειώνουμε.
4: Θέλω να υπάρχει σύνδεση, bonding.
3: Δεν υπάρχει, το βλέπεις.
1: Φωνάζεις, δεν πρέπει να μας
5: είσαι. Παιδιά, υπάρχει, σας ακούω και είστε υπέροχοι. Α, κάτι 17-12.
4: Τι είπε.
3: Πόσο.
1: 17-12.
5: 17-12.
4: Δεν βλέπω να υπάρχει σύνδεση, Νίκο μου.
3: Είναι αυτός.
1: Οχ.
4: Αυτό ήταν στις 11 του μήνα.
1: Όχι, ρε.
5: σύστημα.
1: Ό,τι σου κατέβει το 4217, μήπως το βρήκα εγώ.
4: Ο κωδικός πρώτη φορά συμβαίνει. 305.
1: Αμάν ρε Νίκο. Δώσε ένα δώρο στον
5: Νίκο. Κρίμα, παιδιά, κρίμα.
1: Δώσε ένα δώρο.
0: Δώσε τώρα στον Νίκο δώρο.
3: Θα σου δώσω δώρο τώρα.
4: Στραφορήθηκα, δεν έχει
3: Νίκο, το βλέπει ότι δεν έχει ψυχολογία.
5: Είμαι πάρα πολύ σίγουρο γιατί άκουγα πριν την εκπομπή και την έγραψα.
4: Μα τι έγραψε, έγραψε το προχθεσινό. Τι έγραψε. Δεν είχε καμία σχέση.
3: Θες δώρο από Χαρμάνι, Νίκο.
1: Ναι, δώσ' του κάτι να το κάνεις.
5: Μια χαρά, μια χαρά.
3: Ωραία. 50 ευρώ δώρο επιταγή από το Χαρμάνι. Στείλε μου στο Instagram, Παναγής Γιωργιάτος.
1: Περίμενα, μισό λεπτό. Πες το κωδικό του Χαρμάνι.
6: Μισό λεπτό.
3: Έλα.
6: Έχουν βάλει λάθος κωδικό, αυτός είναι ο κωδικός.
0: Όπα ρε. Αλήθεια λες.
6: Ποιο κωδικό είπες?
4: 1712.
0: 1712 είπε ο άνθρωπος. Αλήθεια λες.
6: Είναι...
3: Ποιο κωδικό. Βάλτε να παίξει στον αέρα, Νίκο. Βάλτε να παίξει στον αέρα.
6: Αυτό έπαιξε στον αέρα.
3: Βάλτε στον αέρα. Τι έπαιξε στον αέρα, βάλτε.
7: Το σφαίρα password είναι 1-7-1.
1: Ναι, ρε παιχνίδι! Έλα, το σώσαμε στο ψάχνι.
4: Πήγα να πάρω μια στεναχώρια.
5: Παιδιά, με σκαλώσατε άγρια γιατί λέω παιδιά πριν λίγο το σημείωσα. Και λέω τι 11 του μηνό.
4: Και εγώ σκάλωσα γιατί λέω αυτό είναι λίγο περίεργο. Να
1: ζητάμε συγγνώμη.
3: Έβαλε λάθος
1: υλικό. Και να είμαστε λίγο τυπικοί. Παίρνουμε πίσω το Χαρμάνι.
3: Ναι, τι θα πάρει αμάξι τώρα, πάρει και Χαρμάνι.
1: Είναι να του δώσουμε και το Χαρμάνι γιατί είμαστε.
4: Δώσε και το Χαρμάνι.
1: Πρόσεξε για ψυχική οδύνη, θα δώσει και το Χαρμάνι.
4: Και
1: Χαρμάνι παίρνει.
5: Τέλεια.
1: Για να, γιατί το λάθος ήταν δικό
4: μας. Και μου το γράφουν, παιδιά, όλοι οι ακροατές.
1: Ναι, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
1: Να είσαι καλά, πάλι συζητάμε. Συγγνώμη εδώ πέρα με τους ανίκανους εδώ που έχω μπλέξει. Να είσαι καλά.
3: Τους ερασιτέχνες εδώ πέρα όλους.
1: Φιλιά πολλά.
4: Γεια σου, Νίκο. Συντεθήκαμε. Ελπίζω πολύ.
1: Λοιπόν, φιλιά πολλά και καλό Σαββατοκύριακο. Να περάσετε όλοι τέλεια. Πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα το πρωί, 6 ώρα θα είναι εδώ πέρα το δίδυμο Φωτιά Πάνο και Νίκο. Πέτρο και Μπούμπι. Και βέβαια λίγο αργότερα εμείς εδώ για να τελειώσουμε αυτές τις τελευταίες μέρες που ξέρω κι εσείς ότι περιμένετε πώς και πώς να πάτε κάπου διακοπές. Το έχουμε μάθει κι εμείς. Ραντεβού τη Δευτέρα να είστε καλά και να θυμάστε κάτι!
8: Το νου!

0: λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
6: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
5: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
6: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
5: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
1: Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
8: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
9: Ναι, πάμε.
10: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
9: Μήλο.
8: Κρήτη λέω κι εγώ.
9: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
9: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
8: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ.
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
15: Ήρθα!
14: Ένας θείος.
16: Α, ήρθες.
14: Καμία αλλαγή.
16: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
14: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
16: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέργεια.
16: Καλά έκανες. Μπράβο.
14: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
16: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
15: Έτσι.
16: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
16: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
14: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
19: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
22: Φωτογράφηση.
21: Γιατί?
22: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
21: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
22: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
23: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Σφαίρα 102-2
6: 10 με 1 Βερίνα Ευαγγέλου.
7: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, παιδιά μου. Τι κάνετε, πώς είστε, όλοι υπέροχοι και σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου, 13 λεπτά μετά από τις 10. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102-2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Ο Νούφριος γιορτάζει σήμερα. Και ο Νουφρία, χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τη γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Γίνεται χαμός. Έχουμε τα καλύτερα δώρα. Τι έχω να σας δώσω και σήμερα. Και Σφαίρα θα παίξουμε και την καλύτερη μουσική. Και εννοείται πάρτε το καφεδάκι σας, ένα κρύο ελληνικό καφέ όπως πρέπει να πίνουμε κάθε καλοκαίρι. Η Μικέλη σε συνεργασία με την El Greco έχουν φτιάξει αυτό το νέο trend, θα μπορούσαμε να πούμε, τον κρύο ελληνικό καφέ. Και επειδή το καλοκαίρι θέλει και χαλάρωση, θέλει και καλή παρέα, θέλει και παραλίες και μαύρισμα και από εδώ και από εκεί, σας δίνω κάθε μέρα και ένα beat set φανταστικό. Ο Σφαίρα παρέα με τα Μικέλη και την El Greco σας το κάνουμε δώρο καθημερινά σε ένα τυχερό ή μια τυχερή, αρκεί να γράψετε τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Κερδίζετε μια ομπρέλα και ένα πουφ θαλάσσης για να κάθεστε πάνω και καταλαβαίνετε τώρα να κάνετε τη ζωάρα σας. Οπότε, καφεδάκια έτοιμα, μουσική έτοιμη, το πετώ να ξεκινήσουμε. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Βρες το Sfera Password, άνοιξε τον καράζ, κέρδισε το αυτοκίνητο.
1: Παρέα στον Sfera.

0: Αιγαίο και Άννα Βίστη, 34 λεπτά μετά από τις 10 ολοκληρώθηκαν οι πρώτες μας επιτυχίες. Καλώς ήρθατε στον Σφαίρα και σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp? Γιατί αυτό το σποτ μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες του στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά του, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτεται. Το WhatsApp λοιπόν, παιδιά μου, δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα υπόσχεση για να χωρέει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Η νέα διαφήμιση λοιπόν εμπνέεται από το Spoken Word Poetry και αποτελεί μία οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι, γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Πάμε να δούμε την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας τώρα. Κάθε Παρασκευή μας το κάνει το χαρτίρι, είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα, πιο άδειοι δρόμοι. Ο Κηφισός, ας πούμε, δεν έχει κανένα θέμα, ούτε η Κηφισίας από την άλλη. Λίγο έχουμε στην Κατεχάκη, στο ρεύμα της Καθόδου, Μεσογείων, καθαρή Αλεξάνδρας, καθαρή Βασιλή Σοφίας, λίγο στο κέντρο ένα κομμάτι και λίγο στην Αρδιτού, Ηλιοπόλος Βουλιαγμένης και τα υπόλοιπα νότια ανοιχτά όπως και ο Πειραιάς, και έχουμε λίγο στη Λεωφόρο Αθηνών εκεί στο Σκαραμαγκά. Στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο μεταμόρφωσης, κόμβο Κηφισίας στην έξοδο για Λαμία. Αυτά τα λίγα για την κίνηση. Μηνύματάκια περιμένω στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, αν έχετε φύγει για Σουκού τώρα. Ή αν θα φύγετε σε λιγάκι μετά τις δουλειές σας. Επίσης, αν ο οργανισμός σου έχει κάποια πρεξιματάκια, λίγες κατακρατήσεις, που είναι και λογικό τώρα το καλοκαίρι, ανεβαίνουν αυτά. Όσο να πεις, S-Detox είναι αυτό το προϊόν από τη Superfoods, μαγικός συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση αλλά και μείωση της κατακράτησης υγρών. Και μάλιστα το κάνει σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Βγαίνουμε ένα break και επιστρέφω σε λιγάκι.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδοσιολογικής Εταιρείας.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
7: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
3: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
3: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
8: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
9: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
10: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
11: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: γη. Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
2: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Φαρμασέπτ.
3: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Ηλιοντόρ με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
2: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Ηλιοντόρ με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Φαρμασέπτ. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radio.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Υπέροχη και αγέροχη επιστροφή όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2, 42 λεπτά μετά από τις 10 Παρασκευή, λοιπόν 12 του Ιούνιου, Μιβερίνε Βαγγέλη μαζί, μέχρι και τη μία. Η Novibet παίζει με διαγωνισμό που δεν μπορείς να χάσεις και αυτό μπορείς να κερδίσεις, τουλάχιστον ανεκτήμητο. Η συλλεκτική φανέλα της Santos με την υπογραφή του θρυλικού Neymar Junior μπορεί να γίνει δική σου. Διεκδίκησε λοιπόν το ιδανικό στολίδι για τους αγώνες του παγκοσμίου που έρχονται και ζήσε το μεγαλύτερο τουρνά του κόσμου στη Novibet. Αν θες να είσαι εσύ ο τυχερός, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα γράφοντας Novibet και το ονοματεπώνυμό σου. Τώρα κάνε αυτό. Novibet, το ονοματεπώνυμο και τα υπόλοιπα άφησε τα πάνω μας. Και επίσης, παιδιά, να σας πω και κάτι για την Gen Z γενιά. Γιατί λέμε, αλλά είναι πολυδιάστατη αυτή η γενιά. Όλα τα παιδιά αποδέχονται τα καλά και τα κακά, να ζητάνε το αληθινό. Ζουν στο δικό τους ρυθμό και φτιάχνουν το δικό τους δρόμο. Και όπως κινείται η γενιά αυτή, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Ο WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε τώρα να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα, Γιώργο Κακοσέο, Πέγγι Ζήνα και ξανάρχομαι να κάνουμε σουσού.

αυτό το τραγούδι στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια στην Πανάθα για αύριο, έτσι να πάρει το πρωτάθλημα, καταλαβαίνετε. 6 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11, Παρασκευή 12 Ιουνίου, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Η Μιβερίνη Ευαγγέλου μαζί μέχρι και τη μία. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού, γιατί από σήμερα χαλάει, παιδιά. Παρά τα 30 διάρια, θα έχουμε βροχούλες, καταιγίδες, κεραυνούς, μπουρίνια, αλλά και χαλάζει. Απότομα λοιπόν θα έρθει αυτή η αλλαγή του καιρού. Ειδικά στα πιο βόρεια Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, πάνω θα γίνει χαμός, θα πέσουν αρκετές βροχές. Να δούμε για πιο συγκεκριμένα στην Αττική, στο λεπτό, λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες. Ύφεση των φαινομένων αναμένεται έτσι από το βραδάκι και μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα μας πάει και το Σάββατο, αλλά το Σάββατο θα είναι λίγο ακόμη στα βορειότερα σημεία. Σήμερα λίγο να περιμένουμε τις βροχές. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλοκαιρινές βροχές, καλοκαιρινά μπουρίνια. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τα Μικέλ είναι στην παρέα μας. Τα Μικέλ που έχουν φτιάξει αυτό το φανταστικό κρύο ελληνικό καφέ, παρέα με την El Greco, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη, παιδιά. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει, γιατί η Mikkel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins. Και υπενθυμίζω ότι αν στείλετε τη λέξη κρύο στο Viber του Σφαίρα, κερδίζετε ένα beach set φανταστικό με μία ομπρέλα και ένα πουφ. 6936 10 102, το Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Ξέρεις πόσο εύκολο είναι να σώσεις μια ζωή? Πολύ πιο εύκολο από όσο φαντάζεσαι. Μια μικρή κίνηση μπορεί να γίνει δώρο ζωής για κάποιον άλλον. Για παράδειγμα, σε 15 λεπτά μπορείς να δώσεις αίμα και να βοηθήσεις 3 συνανθρώπους μας, ή δίνοντας ένα απλό δείγμα σάλιου σε μια μπατονέτα μπορείς να γίνεις εθελοντής δότης μυελού των οστών και να σώσεις τη ζωή ενός ανθρώπου οπουδήποτε στον κόσμο. Στις 16 Ιουνίου λοιπόν, από τις 9 το πρωί ως τις 7 το απόγευμα, το All Win Care σε περιμένει στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά σε μια δράση εθελοντικής αιμοδοσίας και εγγραφής νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών σε συνεργασία με τους οργανισμούς Bloody, Choose Life και το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Μεταξά. Γιατί η αιμοδοσία και η εγγραφή δοτών μυελού των οστών είναι πιο απλές από όσο πιστεύουμε. All Win Care, φροντίδα λοιπόν που γίνεται πράξη. Και μπράβο. Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη ώρα μας.

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Είναι αρχές Ιανουαρίου και ο Άγιος Βασίλης, να πούμε, είναι πάνω σε ένα αεροπλάνο και πετάει λαμόγια στην Ευρώπη. Πετάει πάνω από τη Γερμανία, λέει, εδώ πόσα λαμόγια να πετάξουμε. Πέτα καμιά 200 αργά λαμόγια. Φτάνει στην Ιταλία, εδώ 1000 λαμόγια. Φεύγουν 1000 λαμόγια. Κάνει μια έτσι από Ισπανία, λέει, εδώ 2000 λαμόγια για την Ισπανία.
3: Μπαμ, κάνει μια έτσι.
2: Χρακ, περνάει πάνω από την Ελλάδα, λέει, εδώ Άγιε, λέει, πόσα λαμόγια να ρίξουμε. Δεν τρελώσει, ρε. Από εδώ φορτώσαμε.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Michel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
9: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
10: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
13: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
14: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
15: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision. Τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
16: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
17: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκη, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
18: Ναι, πάμε.
19: Πού θα πάμε?
1: Κρήτη.
18: Μήλο.
17: Κρήτη λέω κι εγώ.
18: Μήλο.
1: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
18: Hey.
17: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
18: Ναι.
3: Ζόρι!
11: Πάει το ταμείο.
18: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
3: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
19: Κι εγώ!
20: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
21: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
22: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
21: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
22: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
23: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Bites, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
24: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
25: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
26: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
27: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
28: Σφαίρα 102-2.
27: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
3: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής, 4 λεπτά μετά από τις 11. Καλή σας ημέρα, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102-2. Και σήμερα Παρασκευή 12 Ιουνίου και φύγαμε για την έρευνα της ημέρας, η οποία έχει ως εξής. Οι άνθρωποι, λέει, που παραμένουν απίστευτα ήρεμοι και σε μεγάλη ηλικία, ας πούμε στα 70, έχουν αποκτήσει αυτές τις 7 δεξιότητες στη ζωή τους, γιατί δεν πρόκειται για τύχη, δεν πρόκειται για γονίδια, αλλά για καθημερινές τάσεις ζωής που χτίζονται με τα χρόνια καθημερινά, τσούκου τσούκου, για να αποκτήσει αυτή την ηρεμία που όλοι ψάχνουμε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Τι κάνουν? Νούμερο 1. Παραμένουν πραγματικά αποσυνδεδεμένοι από τον ψηφιακό κόσμο, γιατί έτσι διατηρούν την ψυχραιμία τους. Δεν αισθάνονται την ανάγκη να είναι συνεχώς συνδεδεμένοι με ειδήσεις, ειδοποιήσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα θέλουν ένα μέτρο. Νούμερο 2. Είναι ευγνώμονες για τη ζωή τους και τους ανθρώπους που υπάρχουν σε αυτή, γιατί η ευγνωμοσύνη λειτουργεί σαν αντίβαρο στο άγχος, αλλά και στην αρνητικότητα. Αντί να εστιάζεις, ας πούμε, σε όσα σου λείπουν, εστιάζεις σε αυτά που ήδη έχεις κατακτήσει. Νούμερο 3. Παίρνουν χρόνο με χαλαρούς ανθρώπους και αποφεύγουν όσους ζουν συνεχώς μέσα στο άγχος, γιατί η διάθεση είναι μεταδοτική. Οι ήρεμοι άνθρωποι επιλέγουν συνειδητά να περιβάλλονται από άτομα που τους προσφέρουν θετική ενέργεια και όχι να τροφοδοτούν διαρκώς την ένταση και την ανησυχία. Νούμερο 4. Δεν σκέφτονται τα πράγματα 100 φορές, ούτε δημιουργούν υποθετικά σενάρια. Απλά το κάνουν. Νούμερο 5. Δεν ξεχνούν να διασκεδάσουν. Νούμερο 6. Μιλούν λιγότερο και αναπνέουν περισσότερο. Και νούμερο 7. Δεν επιτρέπουν στα συναισθήματά τους να τους κυριαρχούν. Παιδιά, αυτά είναι πολύ, σημαντικές αρχές τις οποίες πρέπει να έχουμε στη ζωή μας από μικρή ηλικία, για όσο, και όσο μεγαλώνεις, ας πούμε, να τα έχεις κατακτήσει αυτά. Αυτό είναι πια και το νόημα της ζωής. Εντάξει. 6936 10 102, το Viber, μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από που μας ακούτε. Αν ο οργανισμός σου ζητά βοήθεια και δεν αντέχει πια αυτό το πρίξιμο, υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα. Είναι το S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση κατά κράτηση υγρών σε μόλις 6 ημέρες. Γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός και είναι πολύ πολύ σημαντικό να τον ακούσεις και να του τα δώσεις. Λοιπόν, πάμε σε 10 επιτυχίες στη σειρά. Δυναμώστε τα ραδιοφωνά σας. Θα ξεκινήσω. Α, με Θοδωρή Φέρη, βεβαίως. Πάμε τώρα για

0: πίσω η έστω τηλεφώνα 33 λεπτά μετά από τις 11 είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, Παρασκευή 12 Ιουνίου. Γύρνα πίσω η έστω τηλεφώνα. Δεν μπορώ, γιατί είμαι στο Sirene Blue Resort. Εκεί που σας περιμένει το καλοκαίρι, μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Λοιπόν, η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου με ένα δροσερό κοκτέιλι στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Λοιπόν, κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr. Μικρή διακοπή θα κάνουμε και θα επιστρέψω σε λίγο για να παίξουμε σφαίρα password. Εσείς μην ξεχνάτε το καφεδάκι σας το ωραίο, το κρύο από τα Μικέλ, γιατί μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα, όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Μικέλ Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, η γιαγιά μου χθες γύρισε πάρα πολύ αργά.
3: Η γιαγιά?
2: Ναι, η γιαγιά μου γύρισε πάρα πολύ αργά.
3: Πού ήτανε?
2: Δεν ξέρω, πού άραγε πήγε και έπλεξε χθες το βράδυ.
4: Έπλεξε χθες το βράδυ.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
6: 1881
7: 1961
6: 5050
7: 1471.
3: Ναι!
7: 1212.
0: Μπράβο!
6: 1940.
3: Ναι!
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Προσοχή. Στα 200 μέτρα πεζούς διμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
1: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
11: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Σεπτόνα?
12: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
11: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
13: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται
14: τι μπάνιο.
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr. Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
15: Clear as the sky.
1: Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
4: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
15: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
16: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
17: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Ήρθα.
17: Ένας θείος.
19: Ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέργεια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
21: Πολτρώνε Σοφά. Σόλο διβάνι,
22: di qualità.
23: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
24: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
25: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
26: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
27: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
28: Το Σφαίρα Password είναι 1-0-1-0.
0: Το Σφαίρα Password μόλις το ακούσατε, 41 λεπτά μετά από τις 11, η Μιφερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Είναι το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου και σας δίνει ένα MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση XS 22.550 ευρώ από την MG. Ο Μεγαλάς στην Αγία Παρασκευή. Έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να γράψετε τη λέξη Password και να τη στείλετε στο 6936 10 102, και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Σε λιγάκι βγαίνω να κάνω τα τηλέφωνα μου. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά είναι πολυδιάστατη. Αποδέχεται τα πάντα, καλά, κακά, ζει το αληθινό. Φτιάχνει το δικό της κόσμο, το δικό της δρόμο. Και όπως κινείται και αυτή η γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp, μπαίνοντας σε μια νέα εποχή. Ανανεώνεται με νέο σλόγγαν για να χωράει όλο όσο παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. Ο WhatsApp λοιπόν και όλα παίζουν. Πάμε να ακούσουμε τις μουσικές μας και επιστρέφω για να βγάλω έναν μια προσέγγιση.

0: Από τα πιο ωραία καλοκαιρινά τραγούδια είναι το Έλα της Βαμβί, εντάξει, τα λέμε και αυτά. Κάπως σε ταξιδεύει η μουσική. Κάτι έχει, κάτι έχει. 7 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 12 Παρασκευή, 12 Ιουνίου λοιπόν, η Μιβερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102. Έχω ήδη σηκώσει το ακουστικό μου και καλό ευθύς αμέσως για να δούμε τι θα δούμε, αλλά και τι θα ακούσουμε. Όπα, όπα. Στην τζίτα τα τηλέφωνα, Αν πώς. Έλα να με πάρεις φως μου, γίνε μια φορά. Νατάσα μου.
1: Ποιος είναι?
0: Πού έστειλες μήνυμα? Καλά, τώρα θα μου πεις, σε πολλούς το έχω στείλει μήνυμα πρωί πρωί. Πού σε πετυχαίνουμε?
1: Στη δουλειά.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, θέλω να μου πεις το Σφαίρα password.
1: Αμάν, λοιπόν, τέλειο.
0: Εγώ είμαι.
1: Ωραία, είναι 10-10.
0: 10-10, είσαι ολόσωστη. Μπράβο, συγχαρητήρια. Μπήκε και εσύ στην κλήρωση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έχει αυτοκίνητο?
1: Έχω, αλλά αυτό είναι για την κόρη μου προορίζεται. Εγώ θα κρατήσω το παλιό και να έχει η κόρη μου.
0: Αχ, τέλειο, τέλειο είναι αυτό. Μακάρι να το κερδίσετε.
1: Μακάρι, σας ευχαριστώ.
0: Τίποτα, Νατάσα μου. Φιλάκια
1: να
0: πολλά.
1: Καλά,
0: καλή σου καλά, μέρα και καλό σου κου. Γεια, γεια, γεια. Τι ωραία, τι ωραία. Αχ, και όταν πάει έτσι. Ορίστε, τώρα πήρε η Νατάσα να το δώσει στην κόρη της. Δεν είναι πάρα πολύ γλυκό αυτό? Μικρή διακοπή και έρχομαι να μπούμε στην τρίτη και τελευταία ώρα να δώσω και δώρα. Α! Θα σας δώσω λίγο τώρα Νίκο Βέρτη για το Ελάν, να πάτε να περάσετε υπέροχα, έτσι ένα μπουκάλι, να το πιείτε στην υγειά μου, πιείτε το σε όποια υγεία θέλετε εν πάση περιπτώσει, αλλά θέλω να ανοίξετε τώρα το Viber, να πληκτρολογήσετε Βέρτη στο ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10 122, είναι για την Κυριακή, να πάτε να περάσετε υπέροχα. Τώρα βγαίνω σε μικρό διαλυματάκι και επιστρέφω για να δώσω και άλλο δώρο.

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο. Πρωινό Σφαίρα.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Καυσαέρια εκεί.
3: Ναι.
2: Θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
4: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
1: 6 με 7, 8,
5: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
0: Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
10: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
11: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
12: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
13: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
14: Σφαίρα 102.2.
15: Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
19: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
15: Πω, τι έκανες εδώ. Άλλο σπίτι.
5: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
15: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
5: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
14: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
20: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
21: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
22: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
23: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
24: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
25: Σφαίρα 102-2.
26: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
27: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, 3 λεπτά μετά από τις 12, Παρασκευή 12 Ιουνίου λοιπόν, η Μιβερίνα Ευαγγέλου μαζί και για την επόμενη ώρα μέχρι και τη 1 το μεσημέρα. Και έχω 2 δώρα να δώσω, φανταστικά και τα 2. Το ένα είναι 4 προϊόντα από τη συλλογή της Mar Beauty, ελληνικό beauty brand της Μαργαλένα Ζουμελιώτη, που ξεχωρίζει για τα προϊόντα μακιγιάζ και περιποίησης με σύγχρονη αισθητική, πρακτική χρήση και professional αποτέλεσμα. Έτσι πάρα πολύ μου αρέσει αυτό το δώρο. Επομένως ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε Mar Beauty, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936 10122, και πολύ καλή επιτυχία. Το άλλο δώρο, γιατί τώρα... Τα ξεκινάμε. Αυτά είναι ο καιρός, όπως και κάθε χρόνο. Αναφέρομαι στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Blue Star Ferries. Χαμός θα γίνει. Σήμερα λοιπόν σας στέλνω που... Στη Ρόδο, Ιδού η Ρόδος. Το ταξίδι λοιπόν με Blue Star Ferries σταθερά στο ραντεβού μας και φέτος μας ταξιδεύει σε περισσότερα από 25 νησιά, σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο εννοείται, για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις με στόλο σύγχρονων και πολυτελών πλοίων, κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού. Οπότε γράφετε Ρόδος στο Viber του Σφαίρα στο 6936 10122, και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Εντάξει παιδιά μου, αυτά είχα να πω. Υπενθυμίζω, Mar Beauty στο Viber του Σφαίρα, Ρόδος στο Viber του Σφαίρα, και σας έχω κανονίσει για τα πάντα όλα. Δυναμώστε τα ραδιόφωνά σας, ξεκινάω με ένα πολύ πολύ καλοκαιρινό τραγούδι από αυτά που θα χορεύουμε στα νησιά.

0: Κάνε δικό σου το αυτοκίνητο των ονείρων σου. Αρκεί να βρεις το Sfera Password.
1: Παρέα στον Sfera.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: χρειάζεται να επιμένετε και πάρα πολύ για τίποτα και για κανέναν. 30 λεπτά μετά από τις 12, όποιος θέλει, όποιος δεν θέλει, από εδώ πάνε κι άλλοι. Παιδιά, έλα. Μια ζωή την έχουμε. Τα φυλάκια μας. Είναι Παρασκευή. 12 Ιουνίου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλη για λίγο ακόμη. Παρεούλα, πάμε να δούμε τα ζωδιάκια. Κρυέ, εσένα η μέρα σε οθεί να κάνεις το επόμενο βήμα σε κάτι που σκέφτεσαι εδώ και αρκετό καιρό. Ταύρε, σήμερα να ζητάς ηρεμία, όμορφες στιγμές και ανθρώπους που σε κάνουν να νιώθεις ασφάλεια. Δίδυμε, η μέρα φέρνει επικοινωνία, φλερτ και μια συζήτηση μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα. Καρκίνε, η μέρα σε κάνει πιο ευαίσθητο αλλά και πιο πρόθυμο να μοιραστείς όσα νιώθεις. Λιοντάρι, σήμερα ξεχωρίζεις εύκολα και μια θετική εξέλιξη σου δίνει επιπλέον αυτοπεποίθηση. Παρθένε, μια μικρή λεπτομέρεια που θα παρατηρήσεις σήμερα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Ζυγέ, η μέρα σε βοηθά να βρεις ξανά ισορροπία και να απομακρυνθείς από περιττές εντάσεις. Σκορπιέ, το ένστικτό σου λειτουργεί σαν πηξίδα και σε οδηγεί στις σωστές επιλογές. Οχό, πηξίδα χάλασε. Το ξότι, η μέρα φέρνει νέες εμπειρίες, μετακινήσεις και μια ευχάριστη ανατροπή στην καθημερινότητά σου. Εγώ καιρε, μια νέα γνωριμία, μια πρωτότυπη ιδέα σήμερα μπορεί να σου ανοίξει νέους ορίζοντες. Ψάρι, η μέρα σε βοηθά να χαλαρώσεις, να ακούσεις τον εαυτό σου και να δεις πιο καθαρά το μέλλον. Αν σας έχουν πρίξει και δεν αντέχετε άλλο, λες θα σκάσω, μη με πρίζετε τέλος πάντων, και αν έχετε και κατακρατησούλες έτσι. Κατάλαβες, τώρα είναι και καλοκαίρι, οπότε η κατακράτηση βαράει κόκκινο, είναι το προϊόν. S-Detox από τη Superfoods. Αυτός ο συνδυασμός υπερτροφών που βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Μικρή διακοπή και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό σφαίρα. Πρωινό σφαίρα. Moments.
2: Το ξέρατε ότι στις Κανάριες νήσους δεν υπάρχει ούτε ένα καναρίνι.
3: Άκου να δεις τώρα, γιατί κατάλαβες.
2: Το ίδιο και στις Παρθένες νήσους.
4: Ούτε μία Παρθένα.
2: Όχι, ούτε ένα καναρίνι.
3: Ούτε ένα καναρίνι.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία, από τη Medisay.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 1900 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
7: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Πω, πάλι!»

0: big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
2: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
3: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι! Πάμε!
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη!
6: Μήλο!
5: Κρήτη λέω κι εγώ!
6: Μήλο!
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
6: Hey.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι!
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
6: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου. Κι εγώ!
9: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
10: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
12: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
11: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
12: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
11: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
13: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

σημαντικό κομμάτι καλοκαιρινό. Και αυτό, πολύ καλοκαίρι το έχω παίξει σήμερα. Δεν ξέρω, είμαι σε αυτό το vibe, σε αυτό το mood. Βέβαια έξω είναι το γκρίζο, ας πούμε, η μαύρη λέει μαύρη, κάπως έτσι να το πούμε. Γιατί τώρα φορτώνουν τα σύννεφα, το βλέπετε τι γίνεται. Θα ξεκινήσουν οι βροχούλες. Δεν πειράζει, μας πειράζει. Όχι, σου κουρεότητα. Θα ξανοιχτούμε στις παραλίες πρώτα ο Θεός. Αυτό ήταν και για σήμερα. Άλλη μια φανταστική εκπομπή, μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σε ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμης Γιοργαντάς, Σελίνα Νικόλας, η Ράνια, ο Πέτρος, ο Κου Θέμης Γιοργαντάς με Σφαίρα το Ψέρτη, Γιώργος Τσαλίκης με Σφαίρα Hall of Fame, ο Λευτέρης Μητσόπουλος με το φίλο σας το Λευτεράκι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για τη Δευτέρα λίγο πριν τις 10. Μέχρι τότε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε. Έχετε όλη μου την αγάπη. Τσάω!

0: Σφαίρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Ανέκδοτο το της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, ετοιμοθάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα σου. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίσματο αλλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
8: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
7: Και η νομική προστασία?
8: Προστασία, αλλά νομική.
7: Και η απαλλαγή?
8: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
7: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
8: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
9: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο

0: Το The Mall Athens.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
2: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
1: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος.
2: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
3: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
4: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
3: Και τώρα ακμή.
4: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
8: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leap Motor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leap Motor στα δύο καταστήματα της Velmar. Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leap Motor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.
11: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και σήμερα. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς με λίγα συννεφάκια. Μια χαρά το λες για σήμερα. Αλλά υπάρχει πιθανότητα βροχής από το απόγευμα και μετά, έτσι, από τις 6 το απόγευμα και μετά. Το ίδιο και αύριο. Οπότε, it's okay. Εμείς περιμένουμε την Κυριακή. Την Κυριακή που θα είναι μια πάρα πολύ καυτή ημέρα. Λοιπόν, εγώ είμαι Μαρία Ντονά, στην παρέα του Σφαίρα μέχρι τις 3 με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ Telecom που συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10 στα εταιρικά κινητά και δωρεάν internet backup μέχρι εκτός σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr /magenta1business και ανακάλυψέ το και μείνε παρέα μαζί μας, γιατί σήμερα έχουμε επιτυχιάρες. Σε λίγο Δέσποινα Βανδύ, Νίκος Μακρόπουλος, Κωνσταντίνος Αργυρός, αλλά και Θοδωρής Φέρης που έρχεται με το Ήπες. Σε λίγο έχουμε σούπερ διαγωνισμό, ταξιδάκι για εσάς. Και όχι μόνο ταξιδάκι, έχουμε και άλλα πολλά. Αρκεί να μείνετε εδώ να τα ανακαλύψουμε μαζί.

Ατμόσφαιρα 102.2. Ακούστε καλύτερα.

Βρες το Sfera Password, κέρδισε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.

0: επιτυχίες.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως

0: Σάκης Ρουβάς, υπήρχες πάντα εδώ στον Σφαίρα 102.2 και ετοιμαστείτε αν είστε εδώ, γιατί είναι Όβιμπετ παίζει με διαγωνισμό που δεν μπορείς να το χάσεις και αυτό είναι που μπορείς να κερδίσεις. Τουλάχιστον αυτό είναι ανεκτήμητο. Η συλλεκτική φανέλα της Σάντος με την υπογραφή του θρυλικού Νεϊμάρ Τζούνιορ μπορεί να γίνει δική σας. Διεκδικήστε το ιδανικό στολίδι για τους αγώνες του Παγκοσμίου που έρχονται και ζήστε το απόλυτο τουρνά του κόσμου στην Όβιμπετ. Αν θέλεις να είσαι εσύ ο τυχερός, στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 6-9-3-6-10-102-2 γράφοντας Novibet και το ονοματεπώνυμό σου. Τώρα σύντομο break, επιστρέφω σε λίγο.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Τώρα εσείς που θέλετε να χάσετε κιλά και οτιδήποτε άλλο, γιατί μου έδωσαν χθες να πίνω ένα ρόφημα, ρε παιδί μου, που είναι πολύ πολύ δυνατό και βοηθάει, λέει,
3: να χάσεις κιλά.
2: Ναι. Σμούθι, ναι, με σπανάκι, τζίντζερ και σπιρουλίνα.
4: Όλα θα σου φύγουν.
3: Ναι, αυτό είναι σπανακόπιτσα.
2: Και δεν παίρνω το νερό από το βάζω να το πιω.
3: Ναι.
2: Γελάτε, μαλάκα.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
8: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
8: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
14: People have repower. People have
15: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
17: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
9: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
18: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
18: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
20: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
21: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974 185 970. Μην το χάσεις.
22: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami, Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
23: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
24: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
23: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
25: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο Σφαίρα 102.2. Και αν θέλετε να πάτε να δείτε και να απολαύσετε από κοντά τον Νίκο Βέρτη στο Ελάν, Κυριακή 14 Ιουνίου, αυτό που έχετε να κάνετε είναι αμέσως τώρα να στέλνετε μηνυματάκι στο Viber του Σφαίρα 693610122 και να ετοιμαστείτε για μια νύχτα που θα σας μείνει αξέχαστη πραγματικά. Θα περάσετε, τι να σας λέω τώρα, το ξέρετε κι εσείς με τον Νικόλα, φανταστικά. Λοιπόν, τώρα μείνετε εδώ, Θοδωρής Φέρης και Άννα Βύση. Μια βόλτα θα μας φάει μέχρι το Αιγαίο. Αν σας αρέσει πάντως σας πολύ, μία είναι η λύση, Πάρος και η πρόταση. Πάρος Παλαιά Σουίτς που σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή με την κυκλαδίτικη ομορφιά, μόλις σύγχρονες ανέες και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Πάρος Παλαιά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Πάρος Παλαιάς.gr για περισσότερα. Τώρα στην παρέα η Άννα Βύση. Τραγουδάει το Αιγαίο. Εκεί που όλοι θέλουμε να βρεθούμε, κακά τα ψέματα.

αυτό είναι υπέροχο Διονύση Χινά στον Σφαίρα 102.2 με τα συγκοινωνούντα δόχεια. Και εμεί είμαστε εδώ με το Magenta One Moment, το οποίο σα προσφέρει μαγικέ προσφορέ για να αποφεληθείτε από μείον 10% στα εταιρικά κινητά δωρεάν Internet Backup και να είστε πάντα online και με μοναδικέ εκτόσει υπηρεσίε που χρειάζεται η επιχείρησή σα, όπω υπηρεσίε ασφαλεία, παρακολούθηση των λοχημάτων και άλλα πολλά που μπορείτε να μάθετε στο κοσμοτέ.gr/Magenta One Business. Τώρα, σύντομο break, επιστρέφω με τη δεύτερη μου ώρα στον Σφαίρα.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
2: Ναι!
6: 12-12.
7: Μπράβο!
5: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
0: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
0: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα 102.2.
0: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το Toyotomi. Το Toyotomi ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το Toyotomi δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το Toyotomi κάνει πάρα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το Toyotomi το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
11: Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.
13: Ρε

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο!
9: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicaan. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102.2, είναι Παρασκευή και 12 του Ιούνιου. Είμαστε παρέα μαζί εδώ με το Magenta One Business από την Κοσμοτέ που σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά και να πάρεις εντελώς δωρεάν Internet Backup και να μην μένεις ποτέ από Internet και να πάρεις σημαντικές εκτός υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου. Κοσμοτέ.gr/Magenta One Business και μείνε εδώ παρέα μαζί μου σήμερα για να σου φτιάξω τη διάθεση γιατί καλοκαιριάζει και ξεκινάνε οι καταλήψεις στα κρεβάτια μας από ενοχλητικά κουνούπια που για αίμα. Οπότε λοιπόν, εμείς για να πάρουμε το αίμα μας πίσω με τεζ αντικουνουπική συσκευή και ειδικό υγρό που είναι απόλυτα ασφαλές, άοσμο και φυσικά αποτελεσματικό για πάση φύσεως κουνούπια όλη τη νύχτα. Πάρε το σπίτι σου πίσω με την τεζ πρακτική αντικουνουπική συσκευασία και ειδικό διακόπτη ασφαλείας και φωτεινή ένδειξη λειτουργίας για να σωθείς. Τέζα και ξέχνα λοιπόν τα κουνούπια και φέτος και μείνε παρέα μαζί μου, γιατί έρχεται ο Νίκος ο Οικονομόπουλος.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: υπέροχη Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια στον Σφαίρα 102. Εκρηκτική, μοναδική, super sexy μάμα. Μας αρέσει πολύ αυτό το κορίτσι σε όλους τους ρόλους της. Ανεξαιρέτως. Λοιπόν, επειδή μας αρέσει και ο Ακύλας όμως, 30 του Ιουνίου στις 9 το βράδυ, το περιμένουμε πώς και πώς να τον απολαύσουμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σε ένα φανταστικό live. Και αν θέλετε κι εσείς να έρθετε εκεί για να χορέψουμε όλοι μαζί και να παρακολουθήσουμε ένα μοναδικό υπερθέμα, μπορείτε να το κάνετε και να μην πληρώσετε κιόλας. Πώς? Όνομα τεπώνυμο, Ακύλας και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 693-610-1022 στο Viber του Σφαίρα για να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση. Ακύλας και ενώ όνομα τεπώνυμο, αποστολή στο 693-610-1022. Σε άλλα νέα κάνουμε σύντομο break και επιστρέφω στον Σφαίρα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Σιτρών, το λεμόνι στα γαλλικά.
3: Ναι, σιτρών.
2: Και στο αγρίνιο το λένε αυτό, άμα σου δούμε και ταξίνεις.
3: Σιτρών, σιτρών, ρε!
1: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με τη Δάνια Κωστάκη.
4: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Σφαίρα!
2: Πλας.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
1: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή
1: το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
7: Πλας.
1: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
10: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
9: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
10: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
12: Τι έπαθες?
13: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
12: Ταυτότητα έχεις?
13: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
12: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
13: Έχω.
12: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα. ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
13: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
14: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
16: Επιμένεις.
17: Επιμένω.
16: Να το κάνουμε.
17: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
16: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
17: Έτσι νομίζω.
16: Δηλαδή θέλεις.
17: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
16: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
17: Τι να σου πω.
18: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
19: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
18: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
20: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην αναπλασία του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
21: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
22: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
21: Γιατί?
22: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
4: Σφαίρα Viber 6936 10122.
5: Το Σφαίρα Password είναι 2-0-0-0.

0: είμαστε λοιπόν στο Σφαίρα 102 και ήρθε η ώρα να παίξουμε Σφαίρα Password και οριακά πρόλαβα να ακούσω το όνομα του ανθρώπου που θα παίξει. Μ' ακούτε στη γραμμή?
1: Ναι, ακούω, είμαι ο Βασίλης.
0: Βασίλη, τι ήταν αυτό που βίωσες τώρα, που πόσο επιθετικό marketing σου έκανε εδώ πέρα ο χολύπτης μας?
1: Ήταν τέλειο.
0: Ούτε γιατί καλησπέρα. Ούτε καλησπέρα, αλλά Βασίλη, βγαίνει σε 5 ευρώ.
1: Έτσι.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι, καλά?
1: Καλά, είμαι πολύ τυχερός. Είναι η τρίτη φορά που βγαίνω.
0: Αλήθεια?
1: Ναι, η πρώτη ήταν μαζί σου πάλι.
0: Είδες.
1: Και το Σφαίρα Password είναι... Θες να σου το πω?
0: Ναι, ναι, βεβαίως. Για πες.
1: Το 2000.
0: Μπράβο, μπράβο ρε Βασίλη. Συγχαρητήρια. Μία αφιέρωση.
1: Μία αφιέρωση. Καλές αποδράσεις. Καλό καλοκαίρι σε όλες.
0: Μπράβο, πάρα πολύ σωστά. Είδες ο άνθρωπος όταν έχει εμπειρία, ρε παιδί μου, και έχει βγει και άλλες φορές στον αέρα. Είναι πανέτοιμος για τα πάντα. Βασίλη, μου, να έχεις ένα υπέροχο, υπέροχο Σαββατοκυριακό. Να σου ευχηθώ ότι καλύτερο.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Πολλά φιλιά.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ. Λοιπόν, κάπου θα έρθει η ώρα να σε αποχαιρετήσω, να κλείσω, να φύγω. Γιατί έρχεται ο Θέμης Γιώργαντάς, είναι ήδη εδώ και χτυπάει την πόρτα. Και αμέσως μετά η Λίνα Παπίλα Νικόλας Ράπτης θα παίξετε και με τα παιδιά μου στις 5:30, αυτά τα όμορφα τα παιδιά μας. Και αμέσως μετά η Ράνια Κωστάκη για το κλείσιμο της σημερινής εκπομπής. Και μετά και Πέτρος Καράς in the mix. Γιατί από ό,τι προβλέπω ο καιρός θα χαλάσει λιγάκι. Οπότε μια χαρά καθίστε σπίτι, αράξτε, χαλαρώστε και ακούστε την καλύτερη μουσική, τη μουσική του Σφαίρα. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Πολλά ζουμερά φιλιά.

0: 102.2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Καλώς το μαλάκα.
3: Είστε σίγουρα ανδρολόγος?
4: Ρε Γρηγόρη.
1: 6 με 7, 8,
5: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό
4: Σφαίρα. Ρε Γρηγόρη.
1: 6 με 7, 8,
5: 9.

0: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
1: Τι έκανες?
0: Έβαλα πρωτέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
0: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
0: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο. Πανθενόλ Extra. Διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
7: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
6: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
8: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
11: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Titan. Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
12: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
13: Μαρκ.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Milner. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Milner.
1: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρώνα Σοφά, solo divani di qualità.
3: People have repower.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από

0: μεγάλο χι τη Σεπτόνα.
1: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτόνα Dermasoft.
0: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
2: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτόνα Dermasoft. Σε τέσσερα καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο. Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
3: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
4: Σφαίρα 102.2.
5: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
0: Εδώ είμαστε και πάλι. Τι μου κάνετε, παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά? Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Σήμερα, λοιπόν, Παρασκευή 12 του μήνα, θα πεις χρόνια πολλά στον Ονούφριο που γιορτάζει και την Ονουφρία. Δεν βλέπω κάποιο άλλο όνομα. Χρόνια πολλά και καλά. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2, στην παρέα μας βεβαίως και η Νόβα. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις στο ίντερνετ για να φορτώσει την αγαπημένη σου σειρά. Έχεις Νόβα 5G Home Internet, έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική είναι. Μάθε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Αμέσως τώρα, 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχεται καινούριος Γιώργος Κακοσέος και ισανότερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα γάτι.

0: 92,2.
1: Καλησπέρα.
2: What's your name?
3: Α, καλά.
1: Μάριο.
4: Μάριο, με ποιον θα κάνεις ομάδα?
1: Πάμε και με τους δύο.
4: Δεν γίνεται αυτό.
2: Δεν γίνεται, θα πρέπει να επιλέξεις.
1: Το ράπι τότε.
4: Μάλιστα.
2: Ξεκινάς εσύ και η λέξη είναι εργαλείο.
1: Πολύ εργαλείο.
4: Καφενείο.
1: Χειρουργείο.
2: Χαλαρό, χαλαρό.
4: Χειρουργείο.
1: Πάμε, Νικολάκη.
4: Οποροπολείο.
2: Come on, come on.
4: Τι έγινε?
2: Φιλάκια.
4: Τι έγινε, γιατί μπήκες? Μπήκες να χαλαρώσεις.
2: Ναι, ναι, το έλεγε.
4: Μήπως παραχαλάρωσες?
2: Έλεγε σχόλιο.
4: Τώρα σ' αρέσει? Τώρα και έπαιξε και λίγο ειρωνία. Κάπου δεν στάθηκα πολύ.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

0: Για 5 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του Σφαίρα Top 30 αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμός αύριο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι θα μάθουμε αν παραμένει νούμερο 1 για 6η εβδομάδα. Παιδιά, ανοίγω τώρα έναν γνωστό σε όλους φάκελο. Λεκέδες, αυτές οι μικρές καθημερινές καταστροφές σε εισαγωγικά που όλοι έχουμε ζήσει και με τις οποίες όλοι μπορούμε βεβαίως να ταυτιστούμε. Εκεί που μόλις έχει χυθεί πάνω στο καφέ της ημέρας ή απλά όταν φτάνει εκείνη η στιγμή της εβδομάδας με τη γνωστή μπουγάδα. Την Κυριακή. Λοιπόν, εδώ έρχεται η Ariel με το νέο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ. Δύο φορές πιο ισχυρό, έχω να σου πω, με τρία ενσωματωμένα συστατικά που στοχεύουν αποτελεσματικά τους επίμονους λεκέδες και τις οσμές, ενώ παράλληλα επαναφέρει τη λάμψη στα χρωματιστά και τη φρεσκάδα στα λευκά που έχουν θαμπώσει έτσι κάπως με το χρόνο. Ιδανικό για όλους τους τύπους και τα μεγέθη των πλυντήριων. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Τι είπε το αυγό γκάνγκστερ σε ένα άλλο αυγό που του χρωστούσε λεφτά?
3: Τι του είπε?
2: Τσόφλησες. Έχω κι άλλο ένα να σου το πω. Θα γίνω εκατομμυριούχος πουλώντας ντομάτες γεμιστές και πιπεριές με ρύζι. Θα γίνω γεμιστάνας. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία?
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις, γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Ανακαινίζεις, μετακομίζεις, θες λίγο παραπάνω χώρο? Ενοικίασε το Go4Box Container για όσο χρόνο θέλεις στον χώρο σου ή στον χώρο μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Go4Box και ξένιασες.
3: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο bmw.pavlasfakianakis.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές, skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
16: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
5: Και τώρα ακμή.
16: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
17: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
18: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
19: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
20: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
21: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
22: Το λογαριασμό παρακαλώ.
23: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
24: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
25: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026. Η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo. Where innovation meets the real market. BeyondExpo.gr.
26: Χορηγός επικοινωνίας. Σφαίρα 102,2.
27: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
28: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Πάμε τώρα σε μια πολύ ωραία γυναίκα, ένα θρυλικό σούπερ μόντελ, τη Cindy Crawford, η οποία εμφανίστηκε σε μια τηλεοπτική εκπομπή και είπε ότι δεν πρόκειται με τίποτα να κάνει lifting στο άμεσο μέλλον, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και μάλιστα δήλωσε ότι η σύζυγός του Ραντ Γκέρμπερ είναι ενάντια σε όλες τις πλαστικές επεμβάσεις. Είπε καταρχάς στις παρουσιάστρες όταν τη ρώτησαν τη γνώμη της σχετικά με τις αισθητικές θεραπείες. Έχω δοκιμάσει, λέει, κάποια από τα λέιζερ και τέτοια πράγματα, αλλά δεν έχω κάνει πλαστική και δεν θέλω να κάνω. Έχω, λέει, κάνει συμφωνία με μια φίλη μου που ήταν μακιγιές, την Σόνια Κασούκ, αν την λέω σωστά, και έχουμε κάνει συμφωνία να μην κάνουμε πλαστική. Και όποτε βρισκόμαστε, είναι, λέει, μια από τις παλιότερες φίλες μου και λέμε, δεν θα το κάνουμε έτσι, δεν πρόκειται να το κάνουμε, την πλαστική εννοεί. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά στον άντρα της, λέει, νιώθω τυχερή που ο σύζυγός μου είναι πολύ πολύ αντίθετο σε αυτό. Μου λέει, είσαι όμορφη. Δεν του αρέσει καν το μακιγιάζ. Προτιμά να μην φοράω καθόλου μακιγιάζ, είπε η Σιντή Κρόφορντ. Για την ιστορία, να πούμε ότι η Κρόφορντ και ο Γκέρμπερ γιόρτασαν πρόσφατα την 28η επέτειο του γάμου τους. Παντρεύτηκαν το Μάιο του 1998 και έγραψε στο Instagram η Crawford σαν να πέρασε μόνο μια στιγμή. Μαζί με δύο ασπρόμαυρες φωτογραφίες, η πρώτη τους δείχνει είναι αναδρομή στο παρελθόν, και τους δείχνει να κόβουν μαζί τη γαμήλια τούρτα, και η δεύτερη είναι μια πιο πρόσφατη φωτογραφία να χαλαρώνουν σε ένα τέλος παντών εορταστικό κάλεσμα. Γιορτάζουμε, λέει, 28 όμορφα χρόνια με το Ραντ Γκέρμπερ. Είναι μεγάλο προνόμιο να είμαι παντρεμένη μαζί σου. Σ' αγαπώ πολύ. Δεν υπάρχει πιο ωραίο τώρα από αυτό, δεν το συζητώ. Λοιπόν, να είναι πάντα μαζί και ευτυχισμένοι, και βεβαίως όπως θέλει ο καθένας. Αν η Σίντι δεν της αρέσει να κάνει, δεν θέλει να κάνει πλαστική, ή αν στον άντρα της δεν αρέσει να φοράει καν μακιγιάζ, γιατί όχι. Έτσι κι αλλιώς, εντάξει, δεν υπάρχει. Τη βλέπω εδώ σε διάφορες φωτογραφίες. Έχει μεγαλώσει. Τόσο μα τόσο ωραία. Έρχεται ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Τον άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Φωτιά στη νύχτα.

Παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου είναι το Sfera Password και θα χαρίσει σε κάποιον από εσάς ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο, συγκεκριμένα το MG3 Hybrid Plus σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Omega Last στην Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, για να παίξεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Sfera ανακοινώνουν το Sfera Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις μόνο 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο παιχνίδι, στέλνοντας τη λέξη password στο Viber του Sfera. Από όσοι λοιπόν έχουν στείλει μήνυμα, γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερός βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει στην ερώτηση ποιο είναι το Sfera Password που ανοίγει τον γκαράζ. Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Όροι και προϋποθέσεις sfera.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, μαύρο σπίτι.
4: Πέθανε.
2: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, στο ρεύμα, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλού είναι ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τι κλωτσιέ στην ομάδα Β. Τρέχουν. Ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
0: Έξι με 7,
1: 8, 9, 10.
0: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Τι σημαίνει

0: Οι εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
7: Από τις 13 Ιουνίου, το Artisanal υποδέχεται το καλοκαίρι στον κήπο. Έναν ανθισμένο κήπο στην καρδιά της Κηφισιάς, που από νωρίς το απόγευμα μέχρι το βράδυ γεμίζει με signature cocktails και τη δημιουργική κουζίνα του Γιάννη Παρίκου. Κάτω από τα δέντρα, σε μια ατμόσφαιρα που σε κάνει να ξεχνάς την πόλη. Κήπος by Artisanal, από 13 Ιουνίου στην Κηφισιά.
8: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το οροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Σφαίρα 102-2
12: και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
13: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε, Παρασκευή σήμερα. Τι σημαίνει αυτό? Σαββατοκύριακο. Τι θα λέγατε για μια ωραία εκδρομή, μια ωραία εξόρμηση στον πόρο? Το καλοκαίρι λοιπόν σας περιμένει, μια ανάσα από την Αθήνα κυριολεκτικά. Sirene Blue Luxury Beach Resort, η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο, βρίσκεται εκεί, στον πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα 3 του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα, με θεραπείες εμπνευσμένες από τη μητέρα φύση, και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο από το πιο όμορφο roof garden στο Αιγαίο. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Περισσότερα online. sirenebluresort.gr. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς αμέσως τώρα. 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπές και διαφημίσεις έρχεται ένα κομμάτι που μου αρέσει πάρα πολύ. Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

0: Σφαίρα 102-2, 10 στη σειρά.
1: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: 92,2.
1: Τώρα παίρνουμε για τη μικρή κάτι βιβλιαράκια τρισδιάστατα. Και τις πήραμε, ας πούμε, τα σκυλάκια, τα πουλάκια. Και προχθές πήραμε τους μονόκερους. Κοίτανε. Πάμε στην πρώτη μονοκερίνα η Τζίνα. Η δεύτερη ήταν η Τζέσικα. Η τρίτη ήταν η τέτοια. Λέω τώρα οι μονόκεροι κολλάρα έχουν αργήσει. Λέω τι γίνεται, ρε μαλάκα. Σε λίγο λέω θα μπει Τζόνι Μπι και θα λέει υποδεχτείτε την Τζέσικα.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: τον άκουσες πρώτα εδώ αποκλειστικά. Πέτρος Ακοβίδης, έτσι έχει μάθει εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας. Και η Nova που μας φέρνει τα καλύτερα νέα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική είναι. Καλά ακούσατε, παιδιά. Χωρίς οπτική είναι. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Θυμίζω, τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί επιστρέφω με πολύ ωραίο διαγωνισμό, παρακαλώ.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Χθες το απόγευμα, μάλλον.
0: Με ποιον εμάλλον.
2: Και φώναξε και την αστυνομία. Ήρθε ο αστυνομικός και μου λέει: καλά, γιατί λέει, τον είπες μαλάκα. Λέω: δεν τον είπα μαλάκα. Μα αφού λέει: τον είπες μαλάκα, εξήγησε. Δεν τον είπα μαλάκα.
0: Πώς
2: τον ρώτησα. Είσαι μαλάκας.
0: Θα μπορούσε να μου πει όχι.
2: Ναι.
3: Άρα όταν λέμε είσαι μαλάκας.
2: Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ το δέχομαι.
0: Είναι ερώτηση.
2: Ερώτηση είναι. Τώρα σου λέει η Παναγή. Ναι. Είσαι μαλάκας.
0: Όχι, Γρηγόρη.
2: Βλέπεις.
0: Τελειώσαμε.
2: Ωραία,
3: πάρα.
2: Όμορφα, νοικοκυρεμένα. Να ξεκινήσει η μέρα καλά.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881.
6: 1961.
5: 5050.
6: 1471.
0: Ναι!
6: 12-12.
3: Μπράβο!
5: 1940.
1: Νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
11: Ησυχία, παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι! Πάμε!
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη!
12: Μήλο!
11: Κρήτη λέω κι εγώ!
12: Μήλο!
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
12: Hey.
11: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι!
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ!
1: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-1175.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
16: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό.
8: Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το ePapούτσια ξέρει.
17: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
18: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697 6841 177.

0: Μπρέζα. Και ξέχνα τα. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
2: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Επιμένεις?
5: Επιμένω.
4: Να το κάνουμε?
5: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
4: Εσύ μπορείς δηλαδή?
5: Έτσι νομίζω.
4: Δηλαδή θέλεις?
5: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
4: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
5: Τι να σου πω.
6: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
4: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
6: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
7: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
8: Ο Σφαίρα 102 σε Facebook, Insta και TikTok.
9: Σφαίρα 102.
10: Σήμερα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και η αναβίση. Παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο έχετε δει στις τάσεις των λεωφορείων την ολοκένουργια πολύ χιουμοριστική καμπάνια του Baygon. Θα μου λείψει το ρέζους, θετικό σου λέει μια αφίσα. Ποιος το λέει αυτό? Το κουνούπι. Θα μου λείψουν οι τσιρίδες σου, λέει η κατσαρίδα. Θα μου λείψει το κάθε σου ψίχουλο, λέει το μυρμέγκι, γιατί αν πάρεις Baygon, αυτά παίρνουν το πρώτο λεωφορείο και φεύγουν. Ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Baygon για απόλυτη προστασία από τα έντομα. Baygon πετυχαίνει το στόχο του και έντομα τέλος. Προσοχή, χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο, να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Λοιπόν, έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό. 5 από εσάς, 5 τυχεροί θα κερδίσουν μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων Baygon. Στείλτε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα στο 693-61-01-022. Γράψτε Baygon και το ονοματεπώνυμό σας και μπείτε στην κλήρωση. Και σας έχω και το extra tip. Αν δείτε τη νέα καμπάνια του Baygon σε κάποια στάση λεωφορείου, βγάλτε φωτογραφία και στείλτε τη μαζί με το μήνυμα, γιατί έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσετε. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η αναβίση. Αιγαίο,

0: λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις εδώ στο Σφαίρα 102,2? Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας, τον Αφέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Είσαι στην Νόβα, έχω να σου πω, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα λοιπόν μπορείς να επισκεφθείς πολύ αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το application του παντού και πάρε το deal, μάθε περισσότερα. Nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό Σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο. Σας περιμένω όλους 12 το μεσημέρι. Έχουμε Σφαίρα Top 30. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, φυλάκια. Απείρα. Μουά.
1: Πρωινό Σφαίρα. Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
3: Έξι με 7, 8, 9, 10. Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
10: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
9: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
15: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για 4B προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
16: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
17: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
18: Τι?
17: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
18: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
16: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
2: επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
8: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyte Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyte Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
19: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
20: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
21: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
20: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
21: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
22: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
23: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
24: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
25: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
24: Προσλαμβάνεστε!
26: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Μ' ακούτε λίγο?
29: Okay.
28: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
30: Απογευματινό σφαίρα 102.2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ραπτή.
31: Τι κάνετε?
28: Έτσι μιλάς στον αέρα.
31: Δεν μου ταιριάζει.
28: Γεια σας.
32: Καλησπέρα.
31: What's your name?
28: Α, καλά.
30: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
32: Wow.
28: Έκανε wow.
30: Με την Ελίνα Παπίλα.
31: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
30: Και τον Νικόλα Ραπτή.
28: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
30: 5 με 8.
31: Θα είμαστε παρέα.
30: Απογευματινό σφαίρα 102.2.
28: Μπορεί να κάνεις νιάου νιάου.
31: Νιάου νιάου. Πού είχα πάρει?
28: Στο τρελοκομείο έχεις πάρει, αγάπη μου.
30: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102.2. Το ζούμε.
31: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκε.
30: Το απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Δεν μιλάμε άλλο, πάμε.
1: Έλα και πού σε.
0: Παρασκευούλα ζάχαρη.
1: Τι θα γίνει ρε Λίνα, θα βρέξει, τι πράγματα είναι.
0: Έβρεξε καλέ, πού είσαι.
1: Πού έβρεξε.
0: Δεν έβρεξε εδώ.
1: Έβρεξε εδώ. Εγώ στο κέντρο που ήμουν στα Εξάρχεια.
0: Στη Μαλακάς έβρεχε το πρωί
1: και που ερχόμουν. Και στην Νορβηγία στην πρωτεύουσα.
0: Τι κάνετε, γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Και σκεφτόμουν. Γιάννη, δεν ακούω καλά.
1: Εγώ είμαι καλά.
0: Είναι Παρασκευή, ο μήνας έχει πόσο, 12, πήγε 12.
1: Έχει 12 Ιουνίου.
0: Πάει ο Ιούνιος. Και είναι και ο Ιούλιος πάει.
1: Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας. Χρόνια πολλά στον Ονούφριο, τον Ονούφριο, Νουφρία και σε εσάς που έχετε γενέθλια.
0: Απόγευμα Παρασκευής 12 του Ιούνιου θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Είναι ο Νικόλας ο Ράπτης εδώ βεβαίως.
1: Η Ελίνα η Παπίλα και ο Γιάννης Οσμπούνια στη ρύθμιση του ήχου.
0: Νέα βίντεο με UFO έδωσε η δημοσίωση, δημοσιότητα κυβέρνηση Τραμπ. Τι όλα αυτά σε άλλα νέα. Άλλα παιδιά. Έχουμε εξωγήινους. Πραγματικά τρελαθώ.
1: Πάντα είχαμε, Ελίνα.
0: Παναγία.
1: Πάντα. Εννοείται πως υπάρχει η ζωή πέρα. Άμα μπεις και δεις τον πλανήτη μας, και στο ξαναπεί, πόσο μικροί είμαστε.
0: Είμαστε μια τελίτσα.
1: Εννοείται πως υπάρχει ζωή σε κάποιο πλανήτη που δεν έχουμε ανακαλύψει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν θέλω να με πιάσουν εμένα.
1: Σιγά, θα έρθουν στη γη και θα πούν. Ποιο να πάρουμε μαζί να μελετήσουμε. Δεν παίρνουμε αυτή την όμορφη χαλκιδαία.
0: Μην το παίζετε πολύ έξυπνοι, μην τους έξυπνους θα πια ψάξουν αυτοί. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8, 693, 610, 122 στο Viber σας περιμένουμε. Αν έχετε θέματα με Instagram, Facebook, Messenger, να ξέρετε ότι έχουν πέσει αυτά, έχει πάρα πολλές αναφορές. Τα προβλήματα εμφανίζονται στην Ελλάδα από σήμερα το μεσημέρι και μετά. Σας πετάει εκτός πλατφόρμας, έχουν θέμα. Το ψάχνουν, το φτιάχνουν στη Meta. Άλλοι κάνουν παράπονα, έχει πέσει και το Instagram. Οπότε. Ναι. Δεν ξέρουν τι έχει προκαλέσει το πρόβλημα. Εγώ μια φορά σε ένα βίντεο είχα δει τις εγκαταστάσεις του Facebook.
1: Του Google
0: σε
1: του
0: κάποια,
1: Facebook.
0: Σε κάποια χώρα,
1: ναι.
0: Που είχε πάρα πολλά καλώδια,
1: ναι.
0: Και πάρα πολλά άσπρα κουτιά.
1: Οι σερβερς
0: κάτω. Άπειρο το μάτι σου. Και λέω,
1: ναι.
0: Ένας να περάσει από εκεί να παραπατήσει,
1: ναι.
0: Και να βγει ένα καλώδιο.
1: Δεν γίνονται αυτά, Ελίνα.
0: Λέω ρε παιδί μου, σπάει ο διάολος. Πια το πιάσει κάποιον το στομάχι του και θέλει να πάει στην τουαλέτα γρήγορα και περάσει από εκεί, από τους διαδρόμους.
1: Δεν είναι
0: και πάρει παραμάζωμα.
1: Τα καλώδια.
0: Σου λέω ρε παιδί μου, εγώ έχω πάρει παραμάζωμα εδώ ένα καλώδιο στο σφαίρα.
1: Ναι, και τι έγινε, έπεσε το σημά.
0: Όχι, εκφέβαμε κανονικά.
1: Έπεσε κεραία στον ημιτό.
0: Λοιπόν, θα είμαστε εδώ, σας περιμένουμε. Θα είμαστε πάρα πολύ έτσι κεφάτοι και αισιόδοξοι για τη ζωή που έρχεται το Σαββατοκύριακο, διότι θα έχει και ωραίο καιρό. Την άλλη εβδομάδα δεν ξέρω αν το έμαθες, Νικόλα μου, θα έχει σχεδόν 38 βαθμούς Κελσίου Τετάρτη. Δεν ξέρω αν το έχεις μάθει αυτό.
1: Διπλό γύρισμα έχω την Τετάρτη.
0: Τέλεια, θα πάει.
1: Εξωτερικό κιόλας. Ωραίο. Και πήρα ήδη το γιατρό τηλέφωνο χθες να κλείσω εξετάσεις σε τα πάντα.
0: Check-up,
1: καρδιακά, καροτίδες.
0: Ναι, είναι ο
1: κάθε
0: τώρα.
1: Χρόνο κάνω και του λέω, γιατρέ, λέω να σε ρωτήσω. Επειδή λέω, με αυτό το ήμουν εξασθενημένος, δεν με είχε βαρέσει και η ζέστη. Λέω, είχα λέω και 12 ώρες γύρισμα, λέω, να σου πω αυτό το χάπι, λέω, της υπέρτασης. Μήπως αρχίσω να το παίρνω μισό. Μου λέει, τι νιώθεις. Λέω, τι ακούς.
2: Απογευματινό σφαίρα 102-2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Σε εξέλιξη το πρώτο κύμα της κακοκαιρίας, βροχές και χαλάζι σε Άνω, Λιώσια, Θήβα, Καστοριά και Ελασσόνα. Πάμε σε άλλα νέα.
1: Σε άλλα νέα.
2: Πάντως η Λίνα εδώ λέει ού δεν έχει βρέξει στην Αθήνα ούτε Πειραιά. Και έχει και αποπνικτική ζέστη. Μεταξύ παιδιά, ξέρετε τώρα τι θα γίνει.
0: Τι?
2: Θα ρίξει κάμια μισάωρη μπόρα και μετά θα βράσουν τα σορτσάκια μας. Θα σηκώσει τέτοια
0: βέβαια. Ιούνιο έχουμε, τι να κάνουμε, χιόνι να φέρει.
2: Δεν σου πάνε να ρίξει.
0: Τι λέει τώρα. Κάνει κρύο, γκρινιάζουμε. Κάνει ζέστη.
2: Εγώ δεν
0: γκρινιάζω
2: το κρύο.
0: Τι να κάνουμε τώρα, οι εποχές αυτές είναι. Άσε που έχουν γίνει δύο. Λοιπόν, Σάλος με τις κενές εξέδρες και τα εισιτήρια των 8.000 ευρώ στο Μουντιάλ, η Αγγλία κινδυνεύει να παίξει μπροστά σε άδεια καθίσματα. Διαβάζω το άρθρο. Τι συμβαίνει. Για πες, το απογορευτικό κόστος,
2: ξέρω, δεν ξέρω, τι λογικά το κόστος τώρα.
0: Μα 2000, με 8.000 ευρώ.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και τεράστιο το κόστος για το ταξίδι. Δηλαδή, καταλαβαίνεις, δεν είναι ότι γίνεται το Μουντιάλ παίρνει μέρος σε μια ευρωπαϊκή χώρα που και τα κόστη.
0: Να
2: τώρα...
0: κάνω μια ερώτηση κρίσης. Έχει ξεκινήσει.
2: Την Πέμπτη, χθες.
0: Αχ, χθες
2: έγινε πρεμιέρα
0: Μεξικό. Α, η Σακύρα.
2: Η Σακύρα που τραγούδησε και τραγουδήσαν και ποιοι άλλοι. Η Σακύρα και βγήκε και η Σάλμα Χάγεκ, η οποία είναι πρέσβυρα της εκδήλωσης, όμως Μεξικανοί, κατάλαβες.
0: Λοιπόν, μέσα σε όλα έχουν το εισιτήριο και λέει οι φύλατροι καλούνται να καλύψουν αεροπορικά, μετακινήσει σε τρεις διαφορετικές χώρες, διαμονή, καθημερινά έξοδα.
2: Πάρα πολλά έξοδα.
0: Σε ορισμένες από τις ακριβότερες πόλεις της Βόρειας Αμερικής. Ζόρικα τα πράγματα εκεί.
2: Θα σας πω πώς είναι βέβαια όταν θα πάω. Με το καλό.
0: Λένε τώρα για τη Σακύρα ότι αυτή δεν ήταν, λέει, η Σακύρα. Το διαβάσατε αυτό?
2: Ποιος ήτανε?
0: Έχει γίνει άλλη εδώ πέρα. Άγριες θεωρίες συνωμοσίας ότι δεν ήταν η Σακύρα αυτή και ήταν σωσίας της.
2: Α, έμορε τώρα, δεν είναι Σακύρα, είναι δυνατόν. Τι βλάκες, δεν έχει με την ασχοληθεί ο κόσμος. Λέει.
0: Είπε το τραγούδι Die. Έχει Die.
2: Ναι, είναι το Die στα Κολομβιανά. Die.
0: Τι βλάχνει, δε μου. Άλλο από εκεί.
2: Το έχει και στα κολλήρια.
0: Κάνε μου τη Σακύρα.
2: Ανοίξε το. Ανοίξε το.

0: Να, αυτή η σωστή
1: μεταξύ.
0: Λοιπόν, εμφανίστηκε η Σακύρα, λένε ότι δεν είναι αυτή. Ψάχνουν να βρουν τώρα ποια είναι. Λοιπόν, τι άλλο να σου πω, εκλογές την άνοιξη είπε ο Μητσοτάκης με φουτεράκι. Ναι. Το ρώτησε δημοσιογράφος του Λιάγκα. Θα φοράμε μαγιό ή παντελόνι.
1: Ναι, φούτε.
0: Και είπε ο Μητσοτάκης, άνοιξη, λέμε με ένα φουτεράκι.
1: Μάλιστα, τώρα πράγματα.
0: Φουτεράκι φοράς και το χειμώνα μας.
1: Ναι, φανώς.
0: Λοιπόν, αυτά. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Όχι, μωρέ. Έπεσε το Facebook και το Instagram. Προβλήματα στο Messenger. Αυτά δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά.
0: Το ερωτικό τρίγωνο που.
1: Όπα. Για πες.
0: Που αναστατώνει το Μουντιάλ, ποιο είναι.
1: Πού να ξέρω, δεν θα είναι κανένα τρίγωνο περίεργο.
0: Ναι. Μάλιστα. Είναι ο Ρούμπεν Ντίας.
1: Ο Ρούμπεν Ντίας,
0: ο οποίος είναι στη δημοσιότητα ξανά.
1: Ναι.
0: Όχι για τις επιδόσεις στα γήπεδα, για την προσωπική του ζωή. Ο αμυντικός της Μάντσεστερ, το ξέρεις, τον Ντίας. Είναι στη Μάντσεστερ
1: City.
0: Και στην Εθνική Πορτογαλία. Ναι. Χώρισε πρόσφατα από γνωστή παρουσιάστρια, τη Μάγια Τζάμα.
1: Ναι.
0: Από μια σχέση που διήρκησε 18 μήνες.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: τι να κάνει.
0: Λίγο μετά τις αναφορές για το τέλος της σχέσης τους, η Μάγια Τζάμα δημοσίευσε ένα μήνυμα στα social που λέει: Είμαι από τους ανθρώπους που τα δίνουν όλα ή τίποτα. Δεν κάνω παριστησιακές σχέσεις. Αν τελειώσει, τελείωσε.
1: Ωραία.
0: Αυτή τη στιγμή όμως ο Ντίας βρήκε νέα σχέση με την πρώην του.
1: Α.
0: Νέα σχέση εννοώ μετά το χωρισμό του.
1: Ναι.
0: Επανασυνδέθηκε με την πρώην του, Πορτογαλίδα ηθοποιό, Ντανιέλα Μελχιόρ.
1: Μελχιόρ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν και στους μάγους.
0: Ποιους μάγους?
1: Στους τρεις. Που πήγαν στο Χριστό. Ο ένας δεν λεγόταν Μελχιόρ.
0: Και τέλος πάντων, και τώρα, αυτή τη στιγμή, κανείς δεν επιβεβαιώνει ούτε την επανασύνδεση, ούτε αν είναι μια φιλική επαναπροσέγγιση.
1: Ναι. Άξι. Τι να κάνει με την πρώην του, δηλαδή.
0: Μπορεί να έχουν πάει για καφέ, γιατί απαγορεύεται.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Υπάρχουν και άνθρωποι που το κάνουν. Αυτό το θεωρώ άκρος τοξικό.
0: Η Τζάμα τώρα τα έχει πάρει. Ναι. Από ό,τι καταλάβαμε. Κάνει ένα τέτοιο αυτά. Αυτά λοιπόν. Τι να ακούσουμε, παλιό θέλω, Γιάννη μου, παλιό. Πάμε, τι να σου πω τώρα. Θέλω κάτι. Α, βάλε μου τα βράδια ξημέρα του Βαρθακούρη που ήρθε μπροστά μου τώρα εδώ. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2 και επιστρέφουμε με Σφαίρα Password. Ακούστε προσεκτικά το τετραψήφιο κωδικό, γιατί μπορεί να βγείτε εσείς σε λίγο στον αέρα για να μας τον δώσετε σωστά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Κάνεις.
2: Τεντώνομαι.
1: Κάνεις.
2: Ξεκίνησα από αναγκή γυμναστήριο πανεπιστημιακού τύπου.
3: Δηλαδή.
2: Γράφτηκα και δεν πατάω. Σ' αρέσει, σ' αρέσει.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
6: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
5: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Προσοχή. Στα 200 μέτρα, πεζός δειμένος, δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
9: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
10: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
11: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
12: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
11: Και τώρα ακμή.
12: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
14: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
15: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψει σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλει οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Βιολογικός καθαρισμός στο χώρο σας. Η Steam Wash, πρωτοπόρο στα κινητά πλυντήρια ατμού εδώ και 16 χρόνια, έρχεται σε εσάς. Καλέστε τώρα στο 690-695-1670. Steamwash.gr.
17: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
18: Ό,τι αντέχεις το χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
19: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας, με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕΣ συμμετοχών.
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Used για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας home. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Used.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
20: Ιδέα.
21: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
22: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
21: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
22: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
21: Αισθάνεσαι σπίτι.
22: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
24: Το Σφαίρα password είναι 1994.

0: στην Αβανδί και τον Αμαγαπά στον Σφαίρα 102.2. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Πάσχορντ.
2: 1994.
0: Αστέρι είσαι.
1: Μπράβο.
0: Χριστόδουλε, τι κάνεις?
2: Είμαι στη δουλειά στο ασθενοφόρο.
0: Αμά.
1: Είσαι στο ΕΚΑΒΗ.
2: Ιδιωτικά.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα πώς είναι, πώς είναι τα πράγματα, δύσκολα.
2: Όπως είναι όλες τις μέρες.
0: Όπως είναι όλες τις μέρες, δύσκολα.
1: Κουράγιο, αδελφέ.
0: Καλή επιτυχία στον, για το αυτοκίνητο που πήρε συμμετοχή. Είσαι ένας από τους τυχερούς που πήγε στην κλήρωση. Δεν είναι πολύς ο κόσμος, είναι πολύ πιθανό να το κερδίσει.
1: Καλή επιτυχία.
2: Είστε καλά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, Χριστόδουλε. Φιλιά. Λοιπόν, το Σφαίρα Password είναι αυτό που μόλις ακούσατε. Διότι ο Χριστόδουλος έστειλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα στα 5 λεπτά διορία που έχετε όταν ακούτε το Σφαίρα Password στον αέρα του Σφαίρα και το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοσης αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάστινα για Παρασκευή, ίσως να γίνει δικό σου. Εσύ που με ακούς και έχεις πάρει μέρος σε αυτή την κλήρωση. Το αυτοκίνητο είναι κρυμμένο αυτή τη στιγμή μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και περιμένει εκείνη που σε λίγες μέρες θα το οδηγήσει.
1: Ακούστε τώρα διαγωνισμάρα που έχει Novibet και είναι άχαστη διαγωνισμάρα. Αυτό μπορεί να το κερδίσεις. Είναι ανεκτήμητο, ρε παιδί μου. Μιλάμε για συλλεκτική φανέλα της Σάντος, που λες Σάντος, ιστορική ομάδα της Βραζιλίας, ρε παιδί μου. Έχουν βγει παιχταράδες από εκεί, με την υπογραφή του Νεϊμάρ. Μπορεί να γίνει δική σου, διεκδίκησε το ιδανικό στολίδι για τους αγώνες του παγκοσμίου που έρχονται και ζήσε το μεγαλύτερο τουρνουά του κόσμου στην Novibet. Αν θες να είσαι εσύ τυχερός, έτσι, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα στο 6936-101-022 γράφοντας Novibet και το ονοματεπώνυμό σου και μπαίνεις στην κλήρωση για τη φανέλα του Νεϊμάρ από τη Σάντος, από τη Novibet.
0: Ρε παιδιά, και άλλος καρχαρίας. 3 μέτρων, στην Ανάβησο.
1: Στην Ανάβησο,
0: Και είναι και επικίνδυνο, νομίζω.
1: Δεν ξέρω τώρα γιατί τόσες πολύ καρχαρίες.
0: Πολύ. Ναι. Τι γίνεται, γιατί ήρθαν σε εμάς.
1: Πού να πάνε.
0: Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμία επαφή με ανθρώπους. Κινείται σε μικρή απόσταση από την ακτή. 3 μέτρων ο καρχαρίας, Παναγιά μου. Καθησυχαστική η θαλάσσια βιολόγος και διευθύντρια του Ινστιτούτου Αρχιπέλαγος, κυρία Αναστασία Μίλιου, η οποία είπε ότι η παρουσία καρχαριών σε αυτές τις συγκεκριμένες περιόδους του έτος είναι φυσιολογική. Δεν συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για τον άνθρωπο. Απλά προσέξτε όμως λίγο. Έτσι, μην πάτε κοντά στο ζώο.
1: Τι απάνω το κάνει, το χαϊδέψεις.
0: Λοιπόν, αναζητά τροφή ή αναπαραγωγική διεργασία κάνει. Ναι. Προσπαθεί να βρει κάτι τώρα και πέρα να. Τέλος πάντων. Και ότι γενικά δεν είναι επικίνδυνο. Μην πεις καμιά βλακεία, σε παρακαλώ.
1: Άμα πετύχει τον καρχαρί, θα σε φάει ή θα σε.
0: Θα σε φάει.
1: Ναι.
0: Τι άλλο να σου κάνει καρχαρία.
1: Είναι και αναπαραγωγική. Μπορεί να σε...
0: Ναι, δεν θέλει εμάς.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρεις καμιά φορά. Έχεις πάει με καρχαρία. Ναι.
0: Λοιπόν, Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπορείς να μπεις στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή να καλέσεις στο 1813. Μην τροστά νύχια σου. Στο 1833 να καλέσεις να μάθεις διάφορα πράγματα για εκεί. Λοιπόν, το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Με αυτό το νέο ρεύμα απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Τι θέλω να ακούσω τώρα. Τι έγινε, πού πάει. Πού πάει καλέ. Φεύγει. Ήρθε το φαγητό του και ούτε καν να πει κάτι. Τίποτα ρε. Ήρθε το φαγητό του, πάει τώρα να το παραλάβει. Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ακούσουμε, Γιάννη μου. Να ακούσουμε. Κάτσε να δω. Το παρεάκι στο Twitter, στο χάζακα απογευματινό. Με έχει ξεχασμένη, ρε παιδί μου. Στήστε μου τραγούδια, γιατί έχουν και ωραίες ωραίες επιλογές κάνουν τα παιδιά. Το εμένα, πες μου ποιος είναι του Μαζονάκη και το ζήτησε χθες η Βάσο. Σήμερα δεν έχει ζητήσει. Οπότε θα βάλω μόνη μου και θα βάλω Άννα Βύση και πράγματα. Αυτό θέλω να ακούσω αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2. 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένουμε. Thank you.

στο πλουτσίν σου μικρό πράγματα, διαφορά ριχμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί, και δεν κρατάω πια τα κλάματα. Διαφορά ριχμένα μες στο σπίτι εδώ και εκεί, και

0: σφαίρα.
1: Ακριβώς χρειάζεται πως είναι στα ρωσικά το δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω.
1: Α, έχω το ίδιο είναι.
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar, από 8 έως 22 Ιουνίου, μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης, Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα Hydro. Ενεδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά.

0: ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα, χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
1: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
2: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
3: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
2: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
3: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
2: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
4: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Πω, τι έκανες εδώ, άλλο σπίτι.
6: Ανακαίνιση, με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος, κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
5: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
6: Καθόλου, το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision. Δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
12: Τι κάνει όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: Νίκος Βέρτης, μου έλειψες πολύ στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας και πολλά φιλιά όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε αυτή την ώρα. Πολλά γλυκά φιλιά σας, μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Και είστε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ. Θα είμαστε μέχρι τις 8 στο 693-610-102.2 στο Viber. Σας περιμένουμε. Η Pharmacept εδώ παρέα μας καθημερινά, διότι αν χρειάζεσαι αντιλιακό, μην ψάχνεις, μην δοκιμάζεις. Ξέρω ότι δοκιμάζεις. Ξέρω ότι ψάχνεις αυτό που δεν τζούζει τα μάτια, που δεν κλαίνει τα μάτια, που με προστατεύει κατευθείαν, που δεν μου κάνει κοιλίτες, δεν μου κάνει πανάδες, που με αφήνει πραγματικά να αισθάνομαι ότι όντως αυτή τη στιγμή προστατεύομαι από τον ήλιο. Και έτσι λοιπόν η σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της Pharmacept είναι στα φαρμακεία και σε περιμένει να την παραλάβεις. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα επιστεχνίας Zinc Mineral Formula. Προστατεύει από τον ήλιο και όλη την οικογένεια, από βρέφος μέχρι ενήλικα.
1: Λοιπόν, Αθήνα, ετοιμάσου για ένα ταξίδι γεύσης που θα αφήσει εποχή. Το Basil Bar by Pesto Barilla επέστρεψε δηλαδή. Ξεκίνησε στην Κηφισιά και τώρα 12 με 13 Ιουνίου πλατεία Εσπερίδων στη Γλυφάδα. 19-20 Ιουνίου κεντρική πλατεία Νέα Σμύρνη. Βγείτε στους δρόμους, βρείτε το Basil Bar και ζήστε το πιο πράσινο καλοκαίρι. Με την υπογραφή φυσικά της Barilla.
0: Διαβάζω για έναν κύριο Παύλο, ναι, ο οποίος είναι 49 ετών από τα Χανιά της Κρήτης. Είναι ίδιος με το Μητσοτάκη.
1: Πώς γίνεται αυτό?
0: Ίδιος, παιδιά. Εάν τον δεις, νομίζω ότι είναι ίδιος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πήγε σε ένα κατάστημα ομορφιάς στο Εγάλεο, το διαβάζω εδώ στον Καζέτα, και έγινε viral στα social, γιατί είναι ένας άνδρας, ο οποίος λέγεται Παύλος, είναι ελεύθερος, έχει ύψος 1,82, μοιάζει με τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά δεν είναι. Αν σου δείξω το βίντεο, είναι αυτός ο κύριος εδώ, ο οποίος χαιρετάει την κοπέλα που έχει το κατάστημα ομορφιάς.
1: Τι λες, μωρέ?
0: Έτσι λέει εδώ, να είναι άλλος. Μισό λεπτάκι, να σου δείξω τώρα.
1: Αυτός είναι ο Μητσοτάκης, ρε.
0: Ναι. Μισό. Και όμως δεν είναι, παιδιά. Λοιπόν, 49 χρονών Παύλος. Μένει στα Χανιά. Κοίτα εδώ τώρα. Παιδιά, είναι ίδιος. Ναι, είναι αυτός.
1: Όντως.
0: Είναι αυτός, ναι. Έχει σπουδάσει γεωπόνος, δεν ασχολείται με αυτό, ασχολείται με άλλες δουλειές, λέει εδώ πέρα και η κοπέλα. Ναι. Μισό λεπτό να δω. Αυτός που σου έδειξα είναι, καλέ. Αυτός που σου έδειξα. Κι όμως είναι αυτός. Ίδιος δεν είναι?
1: Ναι.
0: Ίδιος. Ναι, κάπου υπάρχει ο σωσία σου, το ξέρει αυτό.
1: Ο δικός μου.
0: Έτσι λένε.
1: Τι να κάνει ο δικός μου
0: σωσία? Ότι κάπου υπάρχει ο σωσία σου.
1: Σε κάποιο βλατζίδικο μέσα να ψήνει. Να ψήνει ο σωσία μου.
0: Λοιπόν, τι άλλο το.
1: Εντάξει. Το έκανα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, πάμε σε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Επιστρέφουμε στον Σφαίρα γιατί παίζουμε πέρα στο τραγούδι και έχουμε Water Fan, Water Park, έχουμε Pizza Fan. Έχουμε και πολλές ωραίες προσκλήσεις για τον Ακύλα, για την Τεχνόπολη. Όλα αυτά σε λίγο.
2: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Είναι το Γλέντι, είναι στο Σφαίρα, Σφαίρα 102,2. Παρέα εδώ μέχρι τις 8. Σε λίγο έχουμε και βρες το τραγούδι. Πού να σας πάω, θα σας πάω στο Αριέλ. Και θα σας πω ότι αυτές οι μικρές καθημερινές καταστροφές που όλοι έχουμε ζήσει και τις οποίες όλοι μπορούμε να ταυτιστούμε. Έχει χυθεί πάνω καφέ της ημέρας. Βλέπεις το παιδί σου να επιστρέφει από προπόνηση από κάπου και να είναι γεμάτο έτσι, ενέργεια το ρούχο του. Σε όλες αυτές τις στιγμές η αντίδραση είναι μία και μοναδική. Ένα χαρακτηριστικό πω από τι έκανες εδώ. Και μετά έρχεται η Ariel. Έρχεται η Ariel με το νέο Ariel The Big One Pot. Το μεγαλύτερο pot που έχει δημιουργήσει ποτέ. Δύο φορές πιο ισχυρό, με τρία ενσωματωμένα συστατικά που στοχεύουν αποτελεσματικά τους επίμονους λεκέδες και τις οσμές. Παράλληλα, επαναφέρει και τη λάμψη στα χρωματιστά και τη φρεσκάδα στα λευκά που έχουν θαμπώσει με το χρόνο.

0: Pod και καθάρισες.
1: Beyond 2026, κορυφαία business έκθεση τεχνολογίας και καινοτομίας. Πραγματοποιείται 17 με 19 Ιουνίου. Metropolitan Expo, Fractures, Navigating Opportunity Through Disruptions. Συγκεντρώνει επιχειρήσεις, κυβερνήσεις, startups, ερευνητές και επενδυτές, αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες μέσα από τις προσκλήσεις και τις προκλήσεις. Τεχνητή νοημοσύνη, κυβέρνηση ασφάλεια, ψηφιακή διακυβέρνηση, space tech, διεθνείς συμμολητές και B2B, B2G. Συναντήσεις συνθέτουν το πιο cross-sector επαγγελματικό προορισμό της χρονιάς. Μην μείνετε θεατές, γίνετε μέρος των εξελίξεων που μας οδηγούν μπροστά. Bye bye.
2: Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber σας περιμένουμε. Πάμε να ακούσουμε Πέτρο Ιακωβίδη και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Απογευματινό σφαίρα 102.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Πήγα στο σπίτι, είδα τον Αναστάση να διαβάζει και διάβαζε και πολύ κιόλα. Και του λέει: τι γίνεται, καλά, μου λέει: παπά, μου λέει να σου πω κάτι. Λέω ότι μου λέει: θέλω να γίνω αστροφυσικό. Λέω: α, τις βλακίες και συγκεντρώσου του TikTok σου.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
8: Peugeot Experience Days. Η απόλυτη εμπειρία οδήγησης ξεκινά τώρα. Νέο Peugeot 308. Δυναμικό, τεχνολογικά προηγμένο hatchback, έτοιμο να σε κερδίσει από την πρώτη διαδρομή. Νέο Peugeot 408. Εντυπωσιακό crossover με fastback σχεδίαση για όσους θέλουν να ξεχωρίζουν. Έλα να τα οδηγήσεις και να τα αποκτήσεις σε υβριδικές, plug-in hybrid, ηλεκτρικές ή diesel εκδόσεις με προνομιακούς όρους λανσαρίσματος. Peugeot Experience Days. Από τη Δευτέρα 8 έως και το Σάββατο 13 Ιουνίου. Ζήσε και εσύ την εμπειρία Peugeot.
9: Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
9: Επιμένεις?
10: Επιμένω.
9: Να το κάνουμε?
10: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
9: Εσύ μπορείς δηλαδή?
10: Έτσι νομίζω.
9: Δηλαδή θέλεις?
10: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
9: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
10: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Αλμυζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
9: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
13: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
14: Πω πω πω! Άρε το Γιωτόμι! Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87! Μαζί στο λιοπύρι του 2001! Μαζί στα 45 του 23! Άρε το Γιωτόμι! Άρε μάχη μου το Γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
6: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, κράμπερι με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
16: Μαγιό, μέσα. Λινά και σορτσάκια, μέσα. Εσώρουχα, μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
17: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
18: Προσοχή, στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνεται ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
19: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
20: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: τραγούδι με τις καμπάνες του Αργυρού. Κωνσταντίνος Αργυρός στον Σφαίρα 102.2, παρέα με την Όβιμπετ. Αν είσαι πραγματικός NBA fan, ξέρεις ότι υπάρχει ένας άγραφος κανόνας. Οι finals δεν βλέπονται την επόμενη μέρα, βλέπονται live, και φέτος μπορείς να απολαύσεις όλη τη δράση των NBA finals με live streaming στην Όβιμπετ. Ζήσε λοιπόν την κάθε στιγμή από το πρώτο jumble μέχρι και το τελευταίο buzzer, και τώρα με τα νέα pre-built, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να επιλέξεις ένα έτοιμο δελτίο και να παίξεις εύκολα και γρήγορα. Novibet.gr, κάθετο στοίχημα.
1: Νέο ρεύμα Maxi Home Safe απολαμβάνει σταθερή χρέωση για 12 μήνες και όφελος 50 ευρουλάκια. Ασφάλεια που θέλεις στο ρεύμα σου από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. 18.11.33 ή επισκέψου το φυσικοαέριοελλάδος.gr. Πάμε να παίξουμε, να δούμε τι έχουμε σήμερα. Έχουμε φυσικά και δύο δώρα, δύο νικητές. Ένα είναι το κόμπο από την Pizza
0: Water Fun Water Park.
1: Και το δεύτερο Water Fun Water Park. Για ποιο θες να παίξουμε πρώτα?
0: Water Fun Water Park.
1: Πάμε.
0: Πάμε στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού για να πούμε κατευθείαν σε μούτ διακοπών με νεροτσουλίθες φανταστικές, ξαπλώστρες, πισίνες, ομπρέλες, κοκτέιλς, καφέδες, ό,τι θέλετε εκεί. Θα περάσει τώρα και εμείς εδώ στα χέρια μας έχουμε 4 ατόμων εισιτήριο. Οπότε, 2-11-700-79-31, ξεκινάμε.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Το όνομά σου?
2: Παντελής.
1: Από πού, Παντελή?
2: Από τον Άλυμο.
1: Τέλεια, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
0: Τι είναι αυτό, καλή?
1: Είναι αυτό, ρε Γιάννη.
2: Oh.
0: Άλλη μία, Παντελή, περίμενε. Καλοκαιρινό μου κάνει. Δεν μου κάνει για χειμωνιάτικο.
1: Εμένα που κρυάζει.
2: Τι αλήθεια το πρέπει να είναι, πρέπει να είναι εξηγήστε μου λοιπόν μάλλον.
0: Εξηγήστε. Τι λες? Και καινούριο κιόλας που δεν μπορούμε να το μάθουμε και καλά. Μπράβο σου, Παντελή, μείνε στη γραμμή. Ευχαριστώ. Να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Τι έγινε, ρε παιδιά? Πάμε να δούμε τι έχουμε τώρα. Ρε τον Παντελή, τι ανατροπή έκανε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. Έχουμε δωράκι δεύτερο, πίτσα κόμπο, κόμπο μάλλον από Pizza Fan. Εκεί πέρα θα βρεθείτε απέναντι από μία πίτσα, από ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα από τις επιλογές σας. Έχει πάρα πολλές επιλογές και στα μπέργκερ και στις πίτσες και στη μακαρονάδα. Οπότε εσείς θα διαλέξετε τι θέλετε να στρώσετε στο τραπέζι σας.
0: Ωραία φωνή είχε ο Παντελή.
1: Καλησπέρα, γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Παντελής είσαι?
2: Εγώ είμαι ο Γιώργος.
1: Α, ο Γιώργος, νομίζω ότι είσαι ο προηγούμενος.
0: Από πού τηλεφωνείς?
2: Από Αθήνα Ταύρο.
1: Ωραία.
0: Από Αθήνα Ταύρο,
1: πάμε.
2: Ωραία, τέλεια.
0: Ποιος είναι δίπλα?
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται.
1: Εμείς είμαστε.
3: Έχουμε δωράκι.
0: Α, λοιπόν, μας ακούς μέσα από το διαδίκτυο.
2: Ναι, συγγνώμη,
0: πρέπει να το χαμηλώσεις εντελώς και να ακούσεις από το τηλέφωνο.
2: Θα το χαμηλώσω κατευθείαν. Τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ?
1: Τα ίδια με πριν.
2: καλά, τα ίδια με πριν πες.
1: Ωραία, πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
0: Τι λέει ο Γιώργος?
1: Τίποτα, δεν κάνω.
2: Τι ήταν αυτό?
0: Αυτό που έπαιξε και πριν, δεύτερη φορά το ακούσαμε. Όχι,
1: γεια σου Γιώργο.
0: Γεια σου Γιώργο.
2: Γεια, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Όπως παλιά. Είναι Παρασκευή, ρε παιδιά. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
4: Γεια σας.
0: Καλώστε.
1: Το όνομά σου?
4: Δήμητρα.
1: Από πού τηλεφωνείς,
0: Δήμητρα?
1: Θέλει
0: να πει τι κάνει την κοπέλα πρώτα.
1: Από πού τηλεφωνείς, Δήμητρα?
4: Στον δρόμο είμαι, πηγαίνω προς Ελληνικό.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να παίξουμε, Δημητρούλα μου.
4: Ναι.
0: Το βρήκα.
1: Χατζηγιάννης.
0: Και εγώ Χατζηγιάννη έλεγα.
4: Άλλη μία μπορώ.
1: Ναι, άλλη μία.
4: Έχω κολλήσει, δεν μου έρχεται.
0: Αχ. Δεν μου περνάς που να πάρεις. Ο Πάνος.
1: Γεια σου.
4: Γεια σου.
0: 2-11-700-79-31. Η επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
5: Γεια σας.
1: Το όνομά σου?
5: Εγώ είμαι η Άννα και δίπλα μου έχω τον κύριο Μάριο.
1: Α, γεια σας κύριε Μάριε.
5: Ανυπομονή για Water Fun.
1: Έλα Μάριε, το δώσαμε το Water Fun. Πίτσα έχουμε τώρα.
0: Πίτσα έχουμε τώρα.
4: Πίτσα, ωραία.
1: Μπράβο.
0: 1, 2, 3 και... Έλα, πανεύκολο.
5: Μόνο το άλλη μία.
1: Ναι, άλλη μία.
5: Οικονομόπουλος είναι.
1: Όχι. Μέλισσα, γεια σας.
0: Νικόλα μου, τους αποπαίρνεις τους ανθρώπους.
1: Τι να απαντήσω δηλαδή σε μια λάθος απάντηση? Να πω ναι, κέρδισες.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώστη, καλώστον.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο. Όχι λίγο, χαμήλωσε το ραδιόφωνο.
2: Πάμε, γεια σου ρε Νικόλα, παιχταρά μου.
1: Γεια σου, παιχταρά μου, τι
0: γίνεται?
1: Πώς
0: σε λένε?
6: Δεν άκουσα, ρε παιδιά, μισό
1: ούτε
6: λεπτό.
1: Ναι, για δεν πάρει το χρόνο σου.
0: Τι ακριβώς σου συμβαίνει?
1: Ναι, πάτα το 3.
6: Τι έχω σου συμβαίνει? Το Bluetooth στα μάξι.
1: Ναι.
6: Μια μαλλιοφράση.
1: Μάλιστα. Ναι.
0: Μα, πώς σε λένε?
6: Τάκαρος.
0: 1, 2, 3 και.
6: Είσαι το 40.
1: Ναι, ρε, Τάκαρε. Θα σκάσεις το φαΐ, Τάκαρε, μείνε στη γραμμή. Έτσι.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Ανεκδότο τη ημέρα.
2: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί στο ρίσκο, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώσει τις κλωτσιές στην ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ. Η ομάδα Β να μην δείξει το μάτι. Κάνε βάσου και άλλο το μάτι. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.

0: Το Heliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
1: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Heliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές, ποια sneakers για κάθε μέρα. Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ipapoutsia.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα.
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
8: Μαρ'

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
9: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
8: Και νομική προστασία?
9: Προστασία, αλλά νομική.
8: Και η απαλλαγή?
9: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
8: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
9: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Τι έκανες εδώ? Άλλο σπίτι.
11: Ανακαίνιση. Με τη Leroy Merlin. Ήρθε ο σύμβουλος. Κάναμε σχέδιο, διαλέξαμε υλικά, συντόνισε τεχνίτες, με βοήθησε σε όλα.
10: Και δεν έχεις πεθάνει από το άγχος?
11: Καθόλου. Το μόνο που έκανα ήταν να πάρω την απόφαση. Και τα υπόλοιπα έγιναν εύκολα. Με την υπηρεσία ανακαίνησης της Leroy Merlin έχεις προσωπικό σύμβουλο, πιστοποιημένους τεχνίτες, 2 χρόνια εγγύηση και προκαθορισμένο κόστος. Κλείσε τώρα δωρεάν ραντεβού στο κατάστημα της επιλογής σου και οργάνωσε την ανακαίνησή σου εύκολα με τη Leroy Merlin.
12: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974 185 970. Μην το χάσεις.
13: Προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της.

0: φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ, τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Modivo.
1: Πώς επιλέγετε το αυτοκίνητο που σας ταιριάζει? Το οδηγείτε. Στα Open Days της Leapmotor Velmar από 8 έως 22 Ιουνίου μπορείτε να οδηγήσετε όλα τα μοντέλα Leapmotor στα δύο καταστήματα της Velmar, Λεωφόρος Κηφισού 100 Περιστέρι και Γέφυρα Βαρυμπόμπης Νέα Ερυθρέα. Ανακαλύψτε τη μοναδική τεχνολογία και επιλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. Leapmotor Velmar. Κλείστε τώρα test drive.
2: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
3: Scandinavian Sleeping and Living.
4: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
5: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Με λίγα λόγια, στον Σφαίρα 102.2 είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Εδώ, απόγευμα Παρασκευής, 12 του Ιούνιου, παρέα με όλους εσάς, είτε είστε εντός λεκανοπεδίου, είτε είστε εκτός, είτε εκτός συνόρων γενικά, σφαίρα.gr και το Σφαίρα Application. Μας ακούτε εκεί live. Βεβαίως, κατεβάστε από iOS και Android. Mm-hmm. Θέλω να σου πω ότι η Νορβηγία του Χάαλαντ.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι του Χάαλαντ η Νορβηγία?
1: Γιατί είναι η Νορβηγία και καλά, ρε παιδί μου, πώς λένε, η Ελλάδα του Δωμάζου.
0: Η Νορβηγία επιστρέφει στο Μουντιάλ για πρώτη φορά μετά το 1998.
1: Τι λες, τόσα χρόνια έχει η Νορβηγία να πάει.
0: Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διατροφή των παικτών της.
1: Ναι.
0: Βρίσκονται ήδη οι παίκτες της Εθνικής Νορβηγίας στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο.
1: Μάλιστα.
0: Προπονούνται με φιλικά μάτς μέχρι τον πρώτο τους αγώνα, Τετάρτη απέναντι στο Ιράκ. Mm. Η αποστολή επενδύει στη φυσική κατάσταση των παικτών και στη διατροφή. Γι' αυτό μεταφέρουν τις πρώτες ύλες του μενού των αθλητών κατευθείαν από την Νορβηγία.
1: Ναι.
0: Για να διατηρήσουν τις υγιεινές συνήθειες. Που έχουν και αυτά. Λοιπόν, τι έχουν φέρει μέχρι τώρα, τι έχουν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες? 300 κιλά ψάρια.
1: Okay.
0: Σολομό κυρίως.
1: Έχουν πολύ σολομό εκεί πέρα.
0: Και άλλες τοπικές σπεσιαλιτέ.
1: Το λένε κιόλα, σολομός Νορβηγίας.
0: Ναι. 116 κιλά τυριά.
1: Τυριά, ναι.
0: Και 6.000 φρούτα.
1: Πολύ φρούτο. Καλή διατροφή.
0: Ναι, για την Παρασκευή περίπου 15 λίτρων φρέσκου χυμού την ημέρα.
1: Εκεί ξέρεις τι έχει γίνει τώρα, εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή. Το λέγαμε και χθες στην εκπομπή στην Νόβη.
0: Ναι, ή δεν έχεις στις ΗΠΑ να φάνε φρούτα?
1: Όχι, βρε, άκου να δεις. Εκεί πέρα αυτοί έχουν πάθει σοκ, οι Βορειοευρωπαίοι. Γιατί έχει χθες το Μεξικό, οι πρώτοι αγώνες, λόγω και τη διαφορά ώρα, είναι 2 ώρα το μεσημέρι στο Μεξικό. Είναι σαν να πας 15 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της Χαλκίδας, 2 ώρα το μεσημέρι να παίξεις μπάλα.
0: Μάλιστα.
1: Βράζω τόπος.
0: Ναι.
1: Και είναι όλοι, φαντάζομαι ότι είχαν πάει οι Άγγλοι και τους έχει κάτι πλάνα τους Άγγλους που έχουν στάξει, ρε. Είναι και άσπροι σαν και εμένα, κατακόκκινοι. Και βάλανε τον Ράις της Arsenal να πάει, του λένε έλα να κάνουμε και παρουσία στη φανέλα. Και είναι λες και έχει σηκωθεί από την ξαπλώστρα στη Μύκονο και του πάνε κατακόκκινος. Έχει κόκκινη μύτη, κόκκινα αυτά. Οπότε αυτοί που έχουν συνηθίσει σε άλλες θερμοκρασίες,
0: ναι,
1: να παίζουν μπάλα τώρα στους 12 βαθμούς, έχουν πάει και τους λένε 2 ώρα το μεσημέρι για αγώνα. Μαμούνια.
0: Μαμούνια δεν έχει.
1: Ναι. Οπότε...
0: κατάφιο το κλάμα
1: ναι,
0: σου.
1: Αυτό που μου λέγει η μάνα, αυτό που μου λέγει η μάνα μου.
0: Λοιπόν, έχουν φτάσει 3 εξειδικευμένοι σεφ από την Νορβηγία, σεφ από την Νορβηγία στην Αμερική. Από το 90 τους έχουν αυτούς τους σεφ εκεί.
1: Ναι.
0: 60 ανθρώπους ταΐζουν καθημερινά. Κοτόπουλο, μοσχάρι, πάστα, ρύζι. Πάστα.
1: Μακαρόνια.
0: Λέω και εγώ ποντίκι. Πατάτες. Και. Ναι, είναι αυτό που λες. Οι πόλοι, λέει, που μένουν οι Νορβηγοί. Έχουν θερμοκρασία, έχει θερμοκρασία άνω των 34
1: βαθμών. Στο Μεξικό μένουνε. Που μένουνε.
0: Δεν ξέρω.
1: Είναι σε τρεις γίνεται. Μεξικό, στην Αμερική.
0: Τα έχουν φρικάρει τα παιδιά.
1: Αυτό σου λέω.
0: Σου λέει τι γίνεται εδώ.
1: Ναι, δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι ότι θέμα ότι λόγω τη διαφορά ώρα μπορεί, ας πούμε, να τύχει να παίξουν, ρε παιδί μου, πιο αργά. Να παίξουν στις 7 ώρα το βράδυ. Αλλά χθες που ήταν η πρεμιέρα. Ο αγώνας αυτός είναι σταθερά. Είναι 2 ώρα το μεσημέρι. Αν πας τώρα να παίξεις στο Μεξικό με 35 βαθμούς.
0: Α, είναι πάντα 2 η ώρα.
1: Οι αγώνες είναι συγκεκριμένες ώρες. Τουλάχιστον για τους ομίλους τώρα.
0: Τι να το κάνουν πιο νύχτα να έχει λίγο δροσίσει, ρε παιδί.
1: Τώρα οι Ελληνές έχουν να διαχειριστούν τεράστιο όγκο κόσμου και μετακινήσεις οπαδών και. Είναι όλα μελετημένα ώστε να μην έχουμε και θέματα.
0: Λοιπόν, η CQS, κορυφαίος εργοδότης του 2025, να ζητά εξωτερικούς πολίτες, σας το έλεγα και χθες, προσφέρουν δυνατό πακέτο αποδοχών, μπόνους εταιρικό αυτοκίνητο, πραγματικές προοπτικές εξέλιξης. Μπες cqs.com.gr να τα μάθεις, να τα δεις, να τα μελετήσεις και να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Αν έχεις ενέργεια και πάθος για αποτέλεσμα, αυτή η θέση είναι για σένα από την CQS.
1: Καθημερινή αντιλιακή προστασία είναι βασικό βήμα φροντίδας της επιδερμίδας όλο το χρόνο. Σειρά mineral αντιλιακών Iliodor της PharmaCept είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά με 100% φυσικό φίλτρο από οξείδιο του ψευδαργύρου και πατέντα ευρυστεχνίας Zinc Mineral Formula. Προσφέρει υψηλή προστασία SPF 50 με ασφάλεια ακόμα και για τις πιο ευαίσθητες επιδερμίδες. Η σειρά Iliodor της PharmaCept διαθέτει προϊόντα για όλη την οικογένεια από βρέφη μέχρι και ενήλικες.
0: Με έχεις μάθει, Γιάννια, το πώς κοιτάω. Επειδή κοίταξα την οθόνη, ξέρεις ότι θα ζητήσω τραγούδι. Και λέγεται 11 παρά από Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Τραγουδάρα, γιατί να μας τα ακούσουμε.
0: Ναι, ναι. Είναι από τα ωραιότερα τραγούδια της Νατάσας. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102,2.
1: Άντε, βρε.

0: Ξέρεις πολλούς, είναι ο Πάνος Κιάμος στον Σφαίρα 102.2 και θέλω να σας πω ότι εδώ έχουμε μπαρίλα, παιδιά. Πέστο αλλά τζενοβέζε. Λοιπόν, έχουμε σήμερα, πώς έχουμε, 12. Σήμερα και αύριο στη Γλυφάδα, πλατεία Εσπερίδων. Την άλλη εβδομάδα 19 και 20 στη Νέα Σμύρνη στην πλατεία, εκεί κλείνει το Basil Bar by Pesto Barilla, όπου έχει βγει στους δρόμους, μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. Αν θέλεις λοιπόν και εσύ να περάσεις από εκεί, να περάσεις ωραία, να έχεις έτσι άρωμα φρέσκου βασιλικού παντού, δωρεάν Pesto Bites, με την κρεμόδη Pesto αλλά τζενοβέζε, να πας να περάσεις ωραία, θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Λοιπόν, τώρα αν είσαι ξύπνιος, γιατί αν είσαι, τότε δεν μπορείς να χάσεις τη νέα προσφορά γνωριμίας της Novibet. 1000 δώρα, 15 ευρώ κουπόνι Volt και 10 ευρώ PaySafe Card Voucher μπορούν να γίνουν δικά σου μόνο με την εγγραφή σου. Το παγκόσμιο παίζει στη Novibet, είναι γεμάτο μεγάλες προσφορές. Περισσότερα στο www.novibet.gr/στοίχημα.
0: Ετοίμασε μου φέρτο, σε παρακαλώ, να γίνει χαμός τώρα. Διότι ο Ακύλας, κυρίες και κύριοι, ο Σφαίρα 102,2 παρουσιάζει τον Ακύλα στο Press Start Summer Tour. Powered by Thee. Τρίτη 30 Ιουνίου, 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Λέτε να τραγουδήσουμε παρέα, να χορέψουμε όλοι παρέα με τον Ακύλα, με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες, ένα μοναδικό υπερθέαμα. Μοναδικός Ακύλας live στην Τεχνόπολη, τρίτη 30 του μηνός, 9 το βράδυ. Και τώρα στέλνετε πολλά μηνύματα στο Viber. 693-610-1022. Γράφετε Ακύλας κενό και όνομα τεπώνυμο. Πάμε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Κατατράπηκε φορτηγό γεμάτο περούκες. Παρακαλώ, βέβαια.
2: Περούκες.
1: Ναι, φοβερό. Ο οδηγός έγινε μαλλιά κουβάρια και αυτή τη στιγμή η αστυνομία χτενίζει την περιοχή.
0: Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες: Πάλι!

0: πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
2: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
3: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
1: άλλαξέ το.
3: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
4: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Public. Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
5: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
6: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
7: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
8: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα, όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρών ήσουνα.
9: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
11: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
13: Μπαμπά, τι θα κάνουμε το Σαββατοκύριακο?
14: Πάμε Cherry Park.
13: Ναι!
14: Στις 20 και 21 Ιουνίου, το Cherry Park σας περιμένει στο Glass House του Anasa City Events από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ για ένα μοναδικό Family Weekend με test drives για τους γονείς και δραστηριότητες για τα παιδιά. Μπείτε τώρα στο cherry.gr και κλείστε τη δική σας εμπειρία οδήγησης.
13: Και η είσοδος είναι ελεύθερη.
14: Cherry Park. The place of happiness.
15: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
16: Τώρα... Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή την νέα άοσμη κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
17: Άοσμι, εντόμο αποθητική κρέμα Τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα Τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Απόφασή σου, Δήμος Αναστασιάδης. Μπείτε στο YouTube, στον Σφαίρα 102.2. Στο account του Σφαίρα στο YouTube έχει πάρα πολλά βίντεο να απολαύσετε εκεί που κάθεστε, να βάλετε ένα κρασάκι με τους ανθρώπους σας, με τον σύντροφό σας, με τη σύντροφό σας, με τους φίλους σας και να απολαύσετε όποιο επεισόδιο παρέα του Σφαίρα εσείς αγαπάτε. Από το Δήμο Αναστασιάδη μπορείτε να ακούσετε πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2 και Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βεβαίως καθημερινά μαζί μας. Στην ενέργεια δεν θέλεις εκπλήξεις. Όπου αλλού καλοδεχούμενε. Στην ενέργεια δεν θέλουμε εκπλήξεις. Θέλουμε ασφάλεια, θέλουμε σταθερότητα. Γι' αυτό με το νέο ρεύμα Maxi Home Safe από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας απολαμβάνουμε 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες, σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες και έκπτωση συνέπειας από τον πρώτο λογαριασμό. Κάλεσε λοιπόν τώρα στο 18133 ή στο φυσικοαερίοελλάδος.gr. Αυτά. Παρασκευούλα τέλος για το απογευματινό τουλάχιστον. Έχει το υπόλοιπο έτσι, το υπόλοιπο της Παρασκευής. Ευχόμαστε να το περάσουμε όλοι πάρα πολύ ωραία. Τη Δευτέρα στις 5 θα είμαστε εδώ. Η Ράνια μας έρχεται μέχρι τις 11. Ο Γιάννης Μπούνιας ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Ο Νικόλας Ράπτης, ο οποίος αποχώρησε γιατί μια υποχρέωση επαγγελματική είχε. Εμείς θα τα πούμε στις 5 την Δευτέρα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να προσέχετε. Φιλιά. Απογευματινό Σφαίρα 102.2.

0: σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
0: Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνος στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύ.
8: Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο.

0: και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
1: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
2: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ωραίο φαγητό. Υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
2: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
3: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι! Δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίδλ. Σουρεκάκι πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίδλ. Γιατί αξίζει.
6: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2, Ράνια Κωστάκη σήμερα στο μικρόφωνο. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου από τη Θεσσαλονίκη, από τη βροχερή Θεσσαλονίκη, από τη βροχερή Βόρεια Ελλάδα. Δεν ξέρω, αλλά από χτες το βράδυ άλλαξε πάρα πολύ το σκηνικό. Και επειδή πάρα πολλοί φίλοι ήδη έχουν πάει προς Χαλκιδική μεριά, κάπως λίγο σήμερα θα απολαύσουμε τα εξοχικά ή τα δωμάτια στο ξενοδοχείο. Μπας και μείνουμε λίγο μέσα και έρθουμε πιο κοντά, γιατί δεν είναι κακό και αυτό. Και στην τελική να σου πω και κάτι, δεν

Είναι ότι βρέχει όλη την ημέρα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι κάποιες μπόρες. Θα μου πεις, του χαλάει λίγο τη διάθεση για να κάνεις ηλιοθεραπεία. Ξέχνα το αυτό. Μαυρίζει όπως και να έχει και με σύννεφα. Απλά δεν σε εμπνέει. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά να σου πω κάτι, αυτός ο καιρός ενδεχομένως να σε βοηθήσει να ξεκουραστείς λίγο περισσότερο. Ενώ όταν δεν είναι ντάλα ο ήλιος και όλη αυτή η φάση, έτσι, η ατμόσφαιρα να είναι κάπως πιο μουντή. Άκουμε τι σου λέω. Καταρχήν σε εμπνέει για ύπνο. Για τελείωτο ύπνο. Εγώ όχι, δεν θα σας βάλω για ύπνο, θα σας ξεσηκώσω. Παρασκευή είναι σήμερα. Έλα. Και δεν πτούμαστε από τον καιρό. Απλά το συζητάμε τώρα, γιατί υποτίθεται κατά τα άλλα ότι είναι 12 Ιουνίου σήμερα. Ναι. Ρε παιδιά, σαν να... δεν ξέρω αν το έχετε και εσείς αυτό σαν αίσθηση. Όταν έμπαινε Ιούνιος, ήταν μήνας που ξεκίναγε το καλοκαίρι επίσημα. Τώρα νιώθω ότι ίσως γιατί δουλεύουμε περισσότερο. Ίσως γιατί παλιότερα φεύγαμε πιο νωρίς για διακοπές, ή τέλος πάντων κάναμε διακοπές και τώρα δεν κάνουμε. Δεν ξέρω τι να πω, ρε παιδάκι μου. Αύριο μπαίνει και η Αφροδίτη στον Λέοντα και έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Δηλαδή στα ερωτικά θα είναι σαν να είμαστε διακοπές και φλερτάρουμε, τέτοιο σκηνικό. Ράνια Κωστάκη, παρέα εδώ πάντα με τη Love and Rose, εννοείται. Μέχρι και τις 11. Να περάσουμε όμορφα. Σήμερα να ξέρετε ότι βασανίζομαι πάρα πολύ από χτες με το θέμα της φωνής. Δηλαδή κάπως είναι από το air condition, οπότε δεν σας ζαλίσω και πάρα πολύ. Ενώ εκεί που μιλάω είναι, νιώθω σαν να κλείνει ξαφνικά. Είναι ξεκάθαρα από το air condition. Κατάλαβες, γιατί κοιμήθηκα και χτες και χτυπούσα έτσι λίγο προς τα πάνω. Οπότε σηκώθηκα το πρωί και έλεγα δεν με βλέπω και τόσο καλά. Αλλά δεν μασάμε. Εμείς έχουμε γιατρικά. Ναι, τα έχουμε προνοήσει όλα. Λοιπόν, καλή μας διασκέδαση και να θυμάσαι ότι πρέπει να φεύγεις πάντα πριν σε βαρεθούν. Μην το ξεχνάς.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Όπω γλέντι που είναι τούτο, με βιολί και με λαούτο. Τρελαίνομαι και για το λαούτο και για τα βιολιά και για τις λύρες και για... Βασικά για όλα τα παραδοσιακά όργανα και γενικά για όλους τους μουσικούς τρελαίνομαι. Θεωρώ ότι είναι πολύ ιερό επάγγελμα. Πραγματικά το εννοώ. Και όταν βλέπω ότι συνεννοούνται, ας πούμε, σε μια ορχήστρα 8-10 άνθρωποι και για να βγάλουν ένα σωστό αποτέλεσμα και να ερμηνεύσει ο καλλιτέχνης, λέμε τώρα ένα τραγούδι, και αν μπαίνουν στη διαδικασία να προτείνουν και άλλα πράγματα ενορχιστρώσει, το βρίσκω εξαιρετικό. Δηλαδή νιώθω ότι είναι κάτι σαν από μαγεία αυτό το πράγμα που κάνουν οι μουσικοί. Όπως και οι άνθρωποι, δηλαδή οι συνθέτες, για μένα είναι... το θαυμάζω πάρα πολύ. Την αγάπη μου και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς θα ήθελα να δώσω. Και έχω μια δίψα να ακούσω τη φωνή σου και τα σφάλματά σου, Πέλαγος. Και γενικά επιμένω νησιώτικα. Σαββατοκύριακο έρχεται τώρα, να μην κάνω αυτή τη χάρη και το χατήρι στους φίλους μου που ζουν εκεί χειμώνα καλοκαίρι. Πάμε για Δήμο Αναστασιάδη από την παρέα που κάναμε μαζί του. Εξαιρετικό μέντλι νησιώτικο.
1: Μπορούμε να σύρουμε και το χώρο άμα θέλουμε, έτσι.

αυτός ο τρελός, ωραίος ο τρελός. Γιατί με αρέσουν οι τρελοί που έχουν αυτή την ωραία την τρέλα. Κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι λίγο στον κόσμο τους. Δεν πειράζουν κανέναν, αλλά δεν κάνουν και καμία έκπτωση. Γιατί έχουν εντοπίσει ότι διαφέρουν από τους υπόλοιπους. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον όχλο που λέω εγώ. Οπότε χαράζουν δική τους πορεία. Και σε έναν ο οποίος ζει με πολλά κουτάκια και είναι μέσα στα πράγματα και προσπαθεί λίγο να ισορροπήσει σε αυτή την κοινωνία, είναι όλο αυτό το πράγμα πάρα πολύ κόντρα. Χαίρομαι βασικά τους ανθρώπους που δεν προδίδουν, το έχω πει πολλές φορές, τα συναισθήματά τους και δεν παρεκκλίνουν από αυτά που πραγματικά έχουν ανάγκη, και η ψυχή τους και η καρδιά τους. Όταν αρχίζεις να φεύγεις από αυτό το οποίο πρεσβεύεις σαν άνθρωπος, γίνεσαι κάτι άλλο και φτάνεις σε ένα σημείο, αλλοιώνεται τόσο πολύ το μέσα σου. Ας πούμε, ένας άνθρωπος που έχει μια φιλοδοξία και αγωνιά πάρα πολύ και κάνει τα πάντα προκειμένου να την κατακτήσει, να κατακτήσει αυτό το όνειρό του, τέλος πάντων, θα κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν τα θέλει, μόνο και μόνο για να γίνει, να πετύχει το σκοπό του. Αυτός ο άνθρωπος μετά από χρόνια, ουσιαστικά, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να χάσει τον ίδιο τον εαυτό. Και ξέρεις, όλα αυτά για ένα σκοπό, για ένα πείσμα, για μια επιθυμία. Αυτό δεν θέλω να πάθει κανένα σας, γιατί συναναστρέφω με αρκετούς τέτοιους ανθρώπους που λέω, που εγώ προσπαθώ με νύχια και με δόντια να κρατήσω μέσα μου αυτό το αρχικό πλάνο, δηλαδή την αρχική μας γνωριμία, όταν τους γνώρισα τότε που ήταν πιο αθώα όλα. Και λέω τώρα, γιατί έχει αλλάξει τόσο, γιατί έχει γίνει έτσι, γιατί προκειμένου να καταφέρει κάτι, ξέχασε ποιος ήταν και έκανε πράγματα που και ο ίδιος ή η ίδια δεν ήθελε. Και αυτό, παιδιά, είναι αλλίωση. Αυτό είναι, για να μην πω μια άλλη λέξη, γιατί είναι βαριά και ποια είμαι εγώ τώρα να κρίνω, προς Θεού. Να φιλτράρετε τα πράγματα που θέλετε πολύ και να μην είστε ισοπεδωτικοί, να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Όχι ότι δεν έχω κάνει. Έχω κάνει κι εγώ και έχω φάει τα μούτρα μου και έχω χτυπήσει το κεφάλι μου. Και ευτυχώς είχα ανθρώπους που ήρθαν και με ταρακουνήσαν ότι τύπου συνέλθε. Δεν είναι αυτό για σένα. Άλλαξέ το. Και τώρα που μπορεί, ξέρεις, να φαίνεται ότι αυτά που κάνω μπορεί να είναι περίεργα για κάποιους άλλους, δεν με απασχολεί καθόλου. Όχι, δεν με απασχολεί η γνώμη των άλλων. Δεν με απασχολεί το τι θα πει οποιοδήποτε από τη στιγμή που εγώ είμαι χαρούμενη. Ακόμα και αν αυτός ο οποιοσδήποτε είναι κάποιος πολύ δικός μου άνθρωπος. Δηλαδή, αν είναι δικός μου, τότε θα ξέρει ότι αυτό το οποίο κάνω είναι αυτό που θέλω. Οπότε, γιατί να πει κάτι. Άρα δεν είναι δικός μου άνθρωπος. Μιλώ για σένα. Έρχεται αμέσως τώρα. Έρχεται και το εδώ, στο χαλάκι. Στο χαλάκι. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξεμείνει. Αλλά έχω αφήσει στο χαλάκι για πολλές ώρες κάποιον που έπρεπε να πάρει το μάθημά του. Και δόξα τω Θεώ, γίναν όλα όπως έπρεπε. Κατάλαβες, γιατί αν δεν γινόταν εκείνο το βράδυ αυτό, θα είχαμε προβλήματα, σου λέω τώρα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Έρχεται και Μαριάννα Παπαμακαρίου, πήγε τρεις, που το είπε εξαιρετικά στην παρέα, παιδιά. Δηλαδή, ξέρω ότι έχετε τρελαθεί. Μείνετε για να το ακούσετε. Και Σφαίρα 102,2 εννοείται πάντα εδώ, με την ενέργεια της ΔΕΗ, όλες οι ωραίες μας παρέες. Και με το ΔΕΗ Fiber, το οποίο με 19,90 το μήνα έχετε 1 Gbps, ίντερνετ σταθερό, άφθον, αξιόπιστο, για να κάνετε ό,τι θέλετε. Και με 4 ευρώ επιπλέον σταθερό τηλέφωνο για να καλείτε αστικά, υπεραστικά, εθνικά, κινητά. Δηλαδή τα πάντα όλα, να μιλάτε περιόριστα. Εντάξει, day.gr/fiber, μπείτε για να τσεκάρετε τώρα, δεν σας τα λέω εγώ αυτά έτσι τυχαία.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Παναγία, γιατί στα χωριά δεν πίνουν ποτέ ούζο με κοκακόλα?
2: Ούζο με κοκακόλα?
1: Ναι.
2: Δεν ταιριάζει.
1: Όχι, όχι.
2: Γιατί?
1: Γιατί χωριό που φαίνεται, κολαούζο δεν θέλει.
3: Αρχίσαμε.
1: Είμαι πολύ δυνατές. We'll be
0: back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, χώρες της Βαλτικής. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπε στο www.manisistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
0: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
0: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Ποια είπε ότι η ρουτίνα είναι κουραστική? Εγώ, μέχρι που ανακάλυψα τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vibes. Όταν η φροντίδα του οργανισμού γίνεται απόλαυση, όλα αλλάζουν. Για ομορφιά και αντιγύρανση, Hair Skin and Nails και Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και συνένζυμο Q10. Για το ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά και 8 ακόμη επιλογές για κάθε σου ανάγκη. Chewy Vibes, βιταμίνες ζελεδάκια ενηλίκων. Η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιους.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Α4 τα περιπολικού εκεί.
13: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
14: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
15: Green.
14: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
16: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697 6841 177.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά». Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
17: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεκτού, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της απόδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Neon Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρηνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Άντε, προχώρα!
4: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Όλα για όλα. Όλα, όλα, όλα, όλα. Γιατί άμα είσαι για το μέτριο, το μελάτο. Παπαπαπα, θα μου πεις κάποια στιγμή, ρε Σιράνια, δεν κουράζεσαι με αυτή την υπερβολή. Τα θέλω όλα και αυτά τα θέλω τώρα. Και, δηλαδή, δεν θες λίγο ησυχία. Άλλο πράγμα ησυχία, παιδιά. Ακόμα και η ησυχία έχει κάτι απόλυτο, κάτι ακραίο.

ανέλαβε αυτό το οποίο επέλεξε να κάνεις. Εντάξει. Μέχρι το τέλος του κόσμου, μέχρι τέλος, παιδάκι, μέχρι τέλος. Δηλαδή ότι εδώ θα φάω τα μούτρα μου, θα κοπανηθώ, αλλά μετά θα σηκωθώ. Αλλά τουλάχιστον το έχω κάνει συνειδητά.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Να στείλω πολλά φιλιάκια στο φίλο μου εκεί πέρα πάνω στο... στην Πεντέλεση που έχει πρόβατα. Ο τύπος έχει τα πιο εγωιστικά πρόβατα που έχω δει στη ζωή μου.
2: Τι εννοείς?
1: Ήταν εγωπρόβατα.
3: Ναι. Έτσι.
4: Καλό, δυνατό, power.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
6: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
7: Και νιώθω.
8: Και καλή διασκέδαση.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά.

0: τα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
5: Ξέρεις πολλούς που μπορούν να μετατρέψουν μια νύχτα σε απόλυτο πάρτι? Μάλλον μόνο ένα. Ο Πάνος Κιάμος έρχεται να βάλει φωτιά με φωτιά στο καλοκαίρι μας. Σάββατο 13 Ιουνίου στη Μάνδρα Αττικής. Πάνος Κιάμος live στον πολυχώρο Gold Park. Εκεί όπου όλα για σένα μιλάνε. Κρατήσεις στο 6974-185-970. Μην το χάσεις.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Ραδιοφωνικό πείραμα αντιλιακής προστασίας από τη Pharmacept.
9: Αγαπητοί ακροατές, όσο διαρκεί αυτό το μήνυμα, ξεκινήστε να απλώνετε αντιλιακό στο δέρμα σας. Αν το αντιλιακό σας έχει χημικά φίλτρα, θα χρειαστεί να περιμένετε 30 λεπτά μέχρι να εκτεθείτε στον ήλιο, σύμφωνα με τις οδηγίες. Αν το αντιλιακό σας είναι το Iliodor με φυσικό φίλτρο, η προστασία σας ξεκινάει από τώρα.
10: Τέλος πειράματος. Καινοτομία Iliodor με πατέντα 100% φυσικό φίλτρο Zinc Oxide για προστασία που ξεκινά αμέσως. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.
11: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavla Σφακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.
12: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
13: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
13: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
14: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
15: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
16: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
17: Και τώρα ακμή.
16: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211 1365.
17: Η προσφορά στο Motivo συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Motivo.
19: Δεν αρκεί να παρακολουθείς τις εξελίξεις. Πρέπει να βρίσκεσαι εκεί που ξεκινούν. Beyond 2026, η Διεθνής Business Technology Expo για επιχειρήσεις και decision makers που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς. 17 έως 19 Ιουνίου, Metropolitan Expo, where innovation meets the real market. beyondexpo.gr. Χορηγός επικοινωνίας, Σφαίρα 102,2.
20: Για δώστε λίγο χέρια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
1: Από πρόσωπα χίλια, εγώ διάλεξα εσένα. Γιατί έχεις το κάτι που αρέσει σε μένα. Δεν μου μοιάζεις καθόλου απ' τα μέρη μου να'σαι. Τους αλλιώτικη δείχνεις, μάλλον όνειρο θα'σαι.

Ρε τι καλοκαίρι, τι καλοκαιράρα θα ζήσουμε φέτος. Εγώ πάντως από την άλλη, ξέρετε που θα σας περιμένω εκεί στον Κουρσάρο, στο Διακοπτό και στο Παπαχάλο μας, σε αυτή την παραλία μας εκεί, στο μαγικό μας κόλπο, που πραγματικά κάνουμε πολύ ωραίες παρέες και πολύ ωραίες συναντήσεις. Και φέτος το καλοκαίρι θα σας πω και θα σας περιμένω εκεί τις Κυριακές, τουλάχιστον προς το παρόν, και από τις επόμενες λίγες μέρες και τις καθημερινές. Έτσι να είμαστε. Όχι ότι δεν θα ταξιδέψω, θα ταξιδέψω, αλλά όχι όπως άλλα καλοκαίρια. Δεν μπορώ, μπορώ. Έχω το δικαίωμα. Γιατί έχω και κάτι φίλους έτσι που μου λένε αμάν, αρέσει. Έλεος, έχεις γυρίσει, έχεις οργώσει όλο τον κόσμο. Λες και το κάνω, πώς να το πω τώρα, δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι, γιατί ξέρεις, κάτι που μπορεί να φαίνεται πολύ wow, έχει ταλαιπωρία. Δεν είναι εύκολο να αφήνεις το σπίτι σου, δεν είναι εύκολο να αφήνεις τους ανθρώπους σου, δεν είναι εύκολο να είσαι σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα αεροπλάνο, σε ένα καράβι, να είσαι βασικά όλη την ώρα στο δρόμο και να ξενυχτάς. Το θέμα είναι ότι όταν ξενυχτάω και όταν βρίσκομαι μαζί με όλους εσάς, περνάω φανταστικά. Και θέλω να σας πω και κάτι άλλο τώρα. Εντάξει. Εγώ λατρεύω πλέον να ξενυχτάω από νωρίς. Δηλαδή 9-10 η ώρα να έχω πιει ήδη τα ποτάκια μου. Και αυτό που έχω πει πολλές φορές, 12 η ώρα ήδη να κοιμάμαι. Και στις 6-6.30 ώρα το πρωί να κάνω το καφεδάκι μου, να βλέπω την Ανατολή, να ξεκινάει η μέρα μου. Ένα μισάωράκι εκεί μέσα στην ημέρα, κάπως λίγο να το ξεκλέβω. Αυτό. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο της δικής μου της ζωής. Δεν το έχω κατακτήσει, αλλά προς τα εκεί πάω. Έλεγα ότι σύντομα, που κολλάει το ένα με τον άλλο, δεν κολλάει, αλλά τίποτα από όλα αυτά που λέω δεν κολλάει τις περισσότερες φορές. Πολύ σύντομα θα συναντηθούμε κάπου στην Αθήνα, σε ένα πολύ ωραίο ήλιο βασίλεμα, σε μέρος που θα έχετε πρόσβαση περισσότεροι από εσάς, για να κάνουμε παρέα με τα τραγούδια της παρέας, αυτά, να έχουμε ωραίες εκπλήξεις. Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο να σας πω, ενώ από τις εκπλήξεις, άλλωστε εκπλήξεις θα είναι, δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά θα συναντηθούμε για να περάσουμε έτσι ένα πολύ ωραίο, να κάνουμε ένα κλείσιμο μιας μέρας, καθημερινής θα είναι. Εντάξει, έχω πολύ καιρό να το κάνω στην Αθήνα, το περιμένω πώς και πώς, ψήνομαι τόσο πολύ να βρεθούμε και να πιούμε τα ποτάκια μας και νωρίς, ξαναλέω, που δεν φαντάζεστε, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και ο τόπος και ο χρόνος και η μέρα και τα πάντα όλα. Οι εκπλήξεις δεν θα ανακοινωθούν, αλλά θέλω λίγο έτσι να προσανατολίσετε τη σκέψη σας προς τα που κλείνω, εντάξει. Ποιος θα είναι εκεί μαζί μου, ποιος, πια, θα δείξει. Τώρα κάτι άλλο δεν ξέρω να σας πω προς το παρόν, αλλιώς θα σας έλεγα. Κάτι ξέρεις, ξέρω ότι πολύ σύντομα θα συναντηθώ με τη Ρία για να κάνουμε παρέα, καλοκαιρινή παρέα. Και αυτό θα είναι κάπου εδώ στην Αθήνα. Οπότε, εσείς που έχετε δηλώσει συμμετοχή στο sfera.gr, εκεί για να πάρετε μέρος, να είστε μαζί μας, να κάνουμε μαζί όλη παρέα στο γύρισμα, θα ενημερωθείτε πολύ σύντομα. Και για το μέρος και για τη μέρα.

υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό.

Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα και όσο ζω θα σ' αγαπώ. Το βρήκες αυτό το πρόσωπο, ε? Που νιώθεις τόσο όμορφα, τόσο γλυκά, τόσο τρυφερά. Θέλω να σου πω κάτι. Συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι το παθαίνουν αυτό και έχουν καιρό να το πάθουν, χαρακτηρίζονται το πρώτο καιρό από μία μηχανία, μία επιπολαιότητα, μία παιδικότητα, μία νοριμότητα. Και πολλές φορές έχουμε πει πράγματα τα οποία είναι ανόητα όταν ξεκινάμε μία σχέση με έναν άνθρωπο που τον έχουμε ερωτευτεί και στεναχωριόμαστε μετά και μετανιώνουμε και λέμε τώρα γιατί ξεστόμησε αυτή την μπούρδα. Λοιπόν, μην τα βάζετε με τον εαυτό σας. Αυτά είναι όλα μέσα στο κομμάτι αυτό του έρωτα, αυτού του διαστήματος. Εντάξει, απλά να βουτάτε λίγο τη γλώσσα στο μυαλό, γιατί είναι κάποιοι που ενθουσιάζεται πάρα πολύ, σαν μια φίλη πριν πάρα πολλά χρόνια, δεν το ξεχάσω αυτό, που ήρθε και μου λέει: Ρε, είμαι πάρα πολύ ερωτευμένη, δεν καταλαβαίνεις, λέει, ταιριάζουμε τόσο πολύ, είναι όλα τόσο τέλεια, σαν να έχω βρει, μου λέει, σαν είμαι εγώ, μου λέει, στο αρσενικό, λέω, ναι αγάπη μου, οκ. Τέλος πάντων, έρχεται μετά από μια εβδομάδα, μου λέει, άκου να σου πω κάτι, δεν το βλέπω καλά το έργο, λέω, μα πριν μια εβδομάδα ήσουν να... Στα σύννεφα, όχι, μου λέει στα σύννεφα είμαι. Αλλά μου λέει αυτός, έρχεται και μου λέει τρέλες. Τώρα λέει, μου είπε ότι θέλω να παντρευτούμε, θέλω να φύγουμε από την Ελλάδα, να πάμε να ζήσουμε. Γιατί έτυχε και τον δυο να είναι αγαπημένο μέρος η Φλωρεντία, και δικό μου είναι πάρα πολύ, να ξέρεις. Να πάμε να ζήσουμε στη Φλωρεντία, να ξεκινήσουμε. Μου λέει, κάτσε, όπα ρε παιδάκι μου, λέει, είμαστε μαζί τώρα μια εβδομάδα, λέει, και γίνεται αυτό το πράγμα. Τη λέω, όπα, εντάξει, αυτό θέλει λίγο φρένο. Αλλά και τι να του πεις τώρα, άμα δηλαδή του βάλεις και φρένο ή του την πεις. Μετά μπορεί να μαζευτεί και να μην κάνει τίποτα. Γι' αυτό σου λέω τώρα, είναι όλα. Είναι ένα παιχνίδι τώρα αυτό. Αχ. Και αλήθεια λέω, παιδιά. Εντάξει, για να μην νομίζετε ότι. Αλήθειες λέω. Συγγνώμη για το φταίνισμα on air, αλλά δεν μπορούσα να το συγκρατήσω. Δηλαδή, την άκλυνα το μικρόφωνο, το καταλαβαίνατε. Δεν σε συγχωρώ. Θα ζητάς τη ζωή μας πίσω. Πάμε κόντρα και όπου βγει, για σένα, τον έρωτα ρωτάω, σφαίρα 102,2. Ράνια Κωστάκη εδώ, παρέα με Love and Rose πάντα. Σας ευχαριστώ πραγματικά για την παρέα. Σας ευχαριστώ που όσο αντέχετε και ό,τι ώρα και αν είναι, συντονίζεστε εδώ στον σφαίρα. Έστω και 5 λεπτά για μένα ενεργειακά. Είναι συνωμοσία, να ξέρετε, εντάξει. Και σας ευχαριστώ, ξαναλέω.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ένα νεαρό αγόρι μπαίνει σε ένα κουρίο και ο κουρέας ψιθυρίζει στον πελάτη. Αυτό είναι το πιο χαζό παιδί στον κόσμο. Δες, λέει, θα σου το αποδείξω. Πηγαίνει ο κουρέας τότε, βάζει ένα δολάριο στο ένα χέρι και κάτι ψηλά στο άλλο. Λέει στο παιδί, θα διάλεξε όποιο χέρι θέλεις, λέει, και ό,τι πάρεις θα είναι δικό σου. Το παιδί δείχνει αυτό με τα ψηλά. Διαλέγει τα ψηλά, τα παίρνει και φεύγει. Τι σου είπα, το παιδί δεν θα μάθει ποτέ. Αργότερα, ο πελάτης που ήταν εκεί και έβλεπε την όλη διαδικασία, συναντάει το παιδί στον δρόμο να τρώει παγωτό. Του λέει, να σε ρωτήσω κάτι, γιατί την πήρες το ένα δολάριο και πήρες τα ψηλά. Και λέει, γιατί κύριε, τη μέρα που θα πάρω το δολάριο, θα τελειώσει και το παιχνίδι.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω. Vistabet.
7: Και καλή διασκέδαση.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσει στο vistabet.gr.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. USK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
13: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
14: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
15: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες «Ω, πάλι

0: σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ρηχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με μπαομπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατσουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές συντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
6: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
5: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χορό.
6: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
7: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
8: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδενίτιδα από την Novartis Ελλάς, με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
9: Μαγιό μέσα. Λινά και σορτσάκια μέσα. Εσώρουχα μέσα. Ό,τι χρειάζεσαι για το καλοκαίρι θα τα βρεις στα Marks & Spencer σε 20% προσφορά. Mega Days σε όλα τα είδη με την αγορά 2 τεμαχίων και άνω έως 14 Ιουνίου.
10: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
11: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
10: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
11: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
10: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
12: Σεπτόνα Τέρμα Σοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
13: Προσοχή! Στα 200 μέτρα, πεζός ντυμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας, όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι, μόλις φτάσει σπίτι.
14: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
15: Ουσάρια 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Τον έρωτα ρωτάω και μόνιμο απαντάω. Το θέμα είναι να απαντήσει κάποιος άλλος. Όχι να ρωτάς και να απαντάς, γιατί εκεί κάτι δεν πάει καλά. Να μην σε λένε Γιάννη, αφιερωμένο σε όλους τους Γιάννηδες. Σε όλα αυτά τα πλάσματα, σήμερα ο αδερφός μου ο Γιάννης έχει και τα γενέθλιά του, δίδυμος. Το είπα και χτες, να μεγαλώνεις με δίδυμο αδερφό δεν είναι εύκολη υπόθεση και όταν είναι και μεγαλύτερος από εσένα, έτσι. Γιατί ο δικός μου και όλα τότε, όταν ήμασταν πιο μικροί, που μιλάμε για ψέμα σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή το πίστευα και εγώ που ήξερα ότι ήταν ψέμα. Έφτανα σε τέτοιο σημείο. Όταν μεγάλωσα, ας πούμε, έτσι και λίγο μπήκε σε πιο σοβαρά μονοπάτια, τώρα δεν λέει κανένα ψέμα. Τώρα είναι τόσο ειλικρινής που σε βαθμό που λες κάτσε ρε φίλε, δηλαδή πες το μας πιο ήρεμα, μην μας το λες έτσι. Πήγαινε το λίγο και μου λέει, α, όταν ήμασταν λέει μικρά νευριάζεις που έλεγα ψέματα. Τώρα που σου λέω την αλήθεια, νευριάζεις πάλι. Τι να κάνουμε, λέμε. Είναι σαν αυτό που δεν έχεις, γκρινιάζεις. Έχεις, πάλι γκρινιάζεις. Τι ακριβώς θες, πες μου. Αν θες τραγούδια της παρέας, έρχονται αμέσως τώρα εδώ στον Σφαίρα 102,2 μέχρι και τις 11, που εκεί θα σε ξανασυναντήσω.

0: Breaking news.
1: Διακόπτουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Μόλις ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών με είδηση ότι αν χρησιμοποιήσουμε καταφύγια,
2: ναι,
1: σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όσοι τα χρησιμοποιήσουν θα πληρώσουν έρφια.
3: Καταπληκτικό.
1: Πολύ καλό.
3: Γελάς και μόνος σου.
4: Πρωινό σφαίρα.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με

0: Γιάννη Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaPet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Ιδέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Κάποιες μέρες, ακόμη και το να ντυθείς πονάει. Να σηκώσεις το χέρι σου, πονάει. Να καθίσεις, πονάει. Και όλα αυτά από κάτι που στην αρχή έμοιαζε απλώς με ένα σπυράκι. Διαποιητική υδροταδυνίτιδα. Μπορεί να σου πάρει καιρό να το πεις, ας μη σου πάρει καιρό να μιλήσεις γι' αυτό. Η έγκαιρη διάγνωση μπορεί πραγματικά να αλλάξει την καθημερινότητά σου. Μην το αγνοείς, μην το κρύβεις. Αν έχεις επαναλαμβανόμενες επώδυνες βλάβες στο δέρμα, μίλησε σήμερα με δερματολόγο. Εκστρατεία ενημέρωσης για τη διαποιητική υδροταδυνίτιδα από την Novartis Ελλάδα. Με την υποστήριξη του Συλλόγου Ασθενών Αλκή.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
12: Επιμένεις.
13: Επιμένω.
12: Να το κάνουμε.
13: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
12: Εσύ μπορείς δηλαδή.
13: Έτσι νομίζω.
12: Δηλαδή θέλεις.
13: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
12: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
13: Τι να σου πω.
14: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
12: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
14: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαρητού.
15: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Θεέ, ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέργεια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας

0: μαθαίνει. Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
1: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό. Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

να το φοράς και να το βγάζεις. Ούτε στα χείλη σου κραγιόν συνέχεια χρώμα.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 12-12
4: Μπράβο!
2: 19-40
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.

0: αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
6: Νιάου.
7: Νιάου.
5: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
8: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
5: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
8: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
10: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο ΗΠΑ Πούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο ΗΠΑ Πούτσια.gr. Το ΗΠΑ Πούτσια ξέρει.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
12: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
13: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
11: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
13: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Να ζήσετε!
16: Άσε εμένα πρώτα.
17: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
18: Πάρτε του το μικρόφωνο.
19: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
6: Επιμένεις.
7: Επιμένω.
6: Να το κάνουμε.
7: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
6: Εσύ μπορείς, δηλαδή.
7: Έτσι νομίζω.
6: Δηλαδή θέλεις.
7: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει.
6: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
7: Τι να σου πω.
15: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
6: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουν.
15: 27 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Η προσφορά στο Μοντίβο συνεχίζεται. Η καλοκαιρινή καρταρόμπα στα καλύτερά της. Φορέματα, t-shirts, shorts, μόδα παραλίας και αξεσουάρ. Τώρα έως μείον 50%. Δες την ιστοσελίδα και την εφαρμογή Μοντίβο.
18: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

Και όταν λοιπόν έρχεται αυτή η ώρα, ενώ αυτή η ώρα η συγκεκριμένη που πρέπει να σε αποχαιρετήσω, και όχι μόνο να σε αποχαιρετήσω, να σου ευχηθώ για το Σαββατοκύριακο που το υποδεχόμαστε σε λίγες ώρες, καταρχήν να ξεκουραστείς, βασικά αν δεν έχεις ανάγκη να ξεκουραστείς, να μην ξεκουραστείς, να βγεις έξω, να διασκεδάσεις, να περάσεις όμορφα, να συναντήσεις φίλους. Εγώ σου στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου από την βροχερή Θεσσαλονίκη μας. Γενικότερα η Βόρεια Ελλάδα είναι βροχερή, θα μου πεις και άλλα μέρη είναι. Και με τη μαμά που μιλούσα που ήταν εκεί στο Καρπενήσι, όχι, να τα πω σωστά, άλλο το Καρπενήσι, νομός Ευρυτανίας, άλλο νομός Φθιώτιδας που είναι το Πίτσι, το χωριό μου. Μακρακόμης, Πυρχιάδα, όλα αυτά τα υπέροχα μέρη, κανάλια, κάτω κανάλια, Χαρδίκι, Φτέρι, τα ξέρετε αυτά τα μέρη? Είμαι σίγουρη δεν τα ξέρετε. Λοιπόν, όσοι όμως από εσάς τα ξέρετε, εντάξει, είναι προσλαμία. Δηλαδή, πηγαίνοντας για Καρπενήσι, ο δρόμος. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλα τα χωριά, σε όλα τα μικρά χωριά που αγαπώ. Τα λατρεύω αυτά τα χωριουδάκια που έχουν έτσι 30, 40, 50 σπιτάκια και είναι και περιποιημένα και είναι και οι άνθρωποι ενωμένοι και αγαπημένοι και μονιασμένοι. Θέλω να... Δεν ξέρω ρε παιδιά, αλλά... Επειδή τα τελευταία χρόνια ζω, ενώ σε πολύ μικρό μέρος, έχω παρνηθεί κατά κάποιο τρόπο την Αθήνα, δυσκολεύομαι πάρα πολύ κάθε φορά που κυκλοφορώ σε αυτήν. Άμα υπάρχει τρόπος και πιστεύετε ότι έχετε ξεπεράσει τα όρια σας, κάντε μια δοκιμή, κάντε ένα break, πάτε σε ένα τέτοιο μέρος. Εξοχικό είναι, σπίτι στο χωριό, όπως είπα, σπίτι κάποιου φίλου, κάποιου γνωστού. Κάντε αποσυμπίεση, ελάτε λίγο ξανά κοντά με τον εαυτό σας. Πάρτε και το καθρέφτη το βιβλίο να διαβάσετε, γιατί εκεί θα δείτε πολλές αλήθειες που τις έχετε ανάγκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα, ένα υπέροχο βιβλίο του Χάρη Πολίτη που έγινε ήδη best seller. Θα σας βοηθήσει, γι' αυτό το λέω. Κάντε μια δοκιμή από αυτό το Σαββατοκύριακο αν είστε στα κόκκινα. Λοιπόν, σας φιλώ, σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε και πάλι τη Δευτέρα να είμαστε καλά. Αφού έχω κάνει το tour μου, θα επιστρέψω. Την Κυριακή θα είμαι στο Κουρσάρο. Παρτάρα από νωρίς. Εντάξει, παρέα από νωρίς. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, σφαίρα μόνο.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
5: 12-12
4: Μπράβο!
2: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
6: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
7: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
6: Ποιος μίλησε?
7: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
6: Στον δεύτερο.
7: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
7: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
6: Μπήκα σωστά?
7: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
1: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
1: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένα ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέχνη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+.

0: έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας, καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, η φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
3: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Σφαίρα 102.2.
7: 11 με 12.

0: πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
1: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράνει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
0: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά, Σούπερ Φέρι και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα, τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
9: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
8: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
9: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
10: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
11: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
12: Ποιες παντόφλες και ποια τσάντα για τις διακοπές? Ποια sneakers για κάθε μέρα? Δες προσφορά στο e-παπούτσια έως μείον 50%. Βρες τα αγαπημένα μοντέλα. Αγόρασε στο e-παπούτσια.gr. Το e-παπούτσια ξέρει.
13: Α4 τα περιπολικό εκεί.
14: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
15: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime.
16: Green.
15: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Να ζήσετε!
18: Άσε εμένα πρώτα.
19: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
20: Πάρτε του το μικρόφωνο.
21: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions.
17: και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwyn από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Τα κούνια στο βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη. Φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκο Ισοβίτη, Δημήτρη Φιλιππίδη. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση more.com και στο 211-1365.
21: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
22: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
3: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
4: Και νιώθω Vistabet.
5: Και κάνει διασκέδαση.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στα σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
12: Τι έχουμε?
11: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
13: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
11: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, /blog, /όροι.
14: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rody ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
9: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
11: Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς.

0: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
1: Νιάου.
2: Νιάου.
0: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
3: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
0: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
3: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
5: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
7: Γιατί το λες αυτό?
6: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
7: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
6: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
8: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

νιώσεις ως το τέρμα τους παλεμούς και το προαίσθημα πως τέτοια σχέση

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Σφαίρα 102,2. Ο σταθμός σου.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.